0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού

και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της Ταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφυδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεόνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός
που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνθεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα στον 20ο αιώνα μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must be.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυαστικές επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνήσεις γονιδιακές. Ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: θέλουν οι άνθρωποι.
1: Που δεν είναι μια φωτογραφία που δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τη δείχνω και στον κύριο Πουρναρά. Αυτό το φιλί. Δεν είναι γκέι φιλί αυτό. Δεν είναι ψηλό γκέι πανηγυρισμός. Ρατσιστικό θα με πούνε, ρατσιστή τώρα όλοι. Α. Παιδε, γιατί δεν μιλάτε, ρε. Γιατί
0: ας, κάνουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Τι να πω. Γιατί κουμάντο θα κάνω εγώ στη ζωή τους.
1: Okay. Ευχαριστώ για το σχόλιο σου. Ευχαριστώ, είσαι σωστός. Είσαι σωστός, εγώ είμαι προφανώς διαφορετικός. Ψάξτε να βρείτε αυτή τη φωτογραφία που επαναλαμβάνω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου είπανε, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Εμπαπέ χαρακτήρισε την Παραγουάη σκατά. Έτσι όπως το λέω. Και βγήκε μια η Λατινοπούλου της Παραγουάης, μια πολιτικός, μη γελάς, και επιτέθηκε στον Εμπαπέ. Τι τον είπε? Απικιοκρατημένο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο. Νεόπλουτο αλαζόνα και άσχημο. Είναι ένας ηλίθιος που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα θύλαζε καρύδες. Και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζίδες. Αυτά η Παραγουανή πολιτικός, έτσι. Απάντησε στον... Εμπαπέ που είχε αποκαλέσει την Παραγουάη σκατά. Εντάξει, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Τζόρτζιο Μαντάρα, ο Ολυμπιακό, όχι, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ έφτασε συμφωνία με τη Βαλένθια για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος ο Ισπανός κεντρικός χαφ που αποτελούσε το βασικό μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ στην μεταλουτσέσκου εποχή και στην μετά Οσντόεφ εποχή. Ο Οσντόεφ από προχθές είναι παίκτης της Κράσνονταρ. Εδώ και εβδομάδες ψάχνανε τον αντικαταστάτη του ο ΠΑΟΚ και τον βρήκε και αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες να βρεθεί κοντά στην αποστολή του ΠΑΟΚ, πιθανότητα στην Ολλανδία, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων και έτσι να ικανοποιηθεί και ο Φουκαράς ο Λύση, που εξέπεσε SOS χθες. Εντάξει, κερδίζουμε, διορθώνω, κέρδισαν την ΑΕΚ Λάρνακας, όχι η Ολλανδική ομάδα που είπα. Έτσι, να έχω και τίποτα παίκτες, να έρθουν τίποτα παίκτες μέχρι τα πρώτα επίσημα. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, που είναι 31 χρονών, αμυντικός κεντρικός χαφ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία, έχει περάσει από Γερμανία και από τον περασμένο Αύγουστο είναι παίκτης της Βαλένθια, έτσι.

Γάλλος είναι και τον έκανα Ισπανό. Γάλλος είναι ο Σαντα Μαρία. Λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει, βλέπω, από την Τουρς, μετά Ανζέ, μετά πήγε Φράιμπουργκ, μετά Ρεν, μετά δανεικό στη Νις, και πέρυσι το καλοκαίρι πήγε στη Βαλένθια με διαιτές συμβόλαιο. 19 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ στη Λα Λίγκα που ολοκληρώθηκε το Μάιο.

Ο Σάββας δίνει άλλη μια διάσταση. 7-7 η ψήφοι στη Super League, στην τελευταία ψηφορία για την ανάδειξη του Προέδρου. Θεωρεί ο Σάββας, όπως μου γράφει, μία από τους ΠΑΟΚ ή Αστέρας θα αλλάξουν στρατόπεδο. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Θα αποσύρει την πρόταση και το παρκαρισμένο ποσό των 5 εκατομμυρίων του για τον Γιαννούλη, σύντομα Ολυμπιακός, προκειμένου να βοηθήσει να πάει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Με αντάλλαγμα εννοεί, Σάββα, την ψήφο του ΠΑΟΚ στο Μαρινάκι. Αυτό εννοεί. Αυτό καταλαβαίνω ότι γράφει. Πρώτον, δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό.

Το. Ένα. Ο Αστέρας έχει ψηφίσει Μαρινάκη. Έγινε προσπάθειες για να ψηφίσει Αλαφούζο την προηγούμενη φορά. Αλλά ψήφισε Μαρινάκη. Ένα. Δεύτερον, ακόμα και αν ποσάει την πρότασή του, την οποία έχει παγώσει ο Ολυμπιακός στην Άουξμπουργκ για τον Γιαννούλη, που δεν είναι 5 εκατομμύρια, είναι 4.750.000 ευρώ. Και στο υπογράφω αυτό το 4.750, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα ανέβει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανέβει στα 5 εκατομμύρια ή στα 4,5 συν μπόνους 500 χιλιάρικα για να πει το ναι. Θα φτάσει σε αυτά τα ποσά. Πολύ αμφιβάλλω. Οπότε δεν, η Augsburg στον ΠΑΟΚ δεν τον δίνει κάτω από 5 εκατομμύρια. Σας το υπογράφω αυτό. Λοιπόν, έχουμε Γεωργακοπουλό. Έχουμε πρακτορά. Όχι. Θανάση μου, ακούς για τον Πέδρο Βίτε, το διεθνή τον Εκουαδόρ, οκ, okay, καλά κάνεις και μου το γράφεις, ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός. Θα το κοιτάξω μετά. Ναι, μου το έχεις γράψει 2-3 φορές, οκ, okay, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Για να μην σου απαντάω, δεν έχω ιδέα. Αν αλλάξει ομάδα πλευρά, αυτή θα είναι ο Πανετολικός, λέει ο Τόλης, στην ψηφοφορία. Τι, να ψηφίσει Λευκό, όπως πρόπερση, ή να ψηφίσει Μαρινάκη, Λευκό ή Μαρινάκη. Μην αλλάξει και ο Αστέρας. Έλα. AI είναι. Οκ, okay, έρχεται και με διαψεύδει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Μου λέει ότι η φωτογραφία αυτή του Έντσο Φερνάντες με τον Τζούλιαν που δίνουν ένα φιλί, ένα γκέι φιλί, είναι AI. Με πήρε στο λαιμό του ο καλός συνάδελφος που μου στείλε και μου λέει δεν είναι AI. Αλλά έχω τον Τζόρτζιο Μαντάρα για να μπορεί να αποκαταστήσει τη μαντάρα που, πάνε, που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό τον λέω Τζόρτζιο Μαντάρα. Μήπως να το λέμε αντιμαντάρα. Αντιμαντάρα τον Τζόρτζιο. Ναι ρε, κατάλαβα ρε Τόλη. Κοίτα να δεις. Το 7-7, αν ο Πανετολικός είχε ψηφίσει Λευκό, όπως πριν από 2 χρόνια, θα είχε βγει ο Μαρινάκης με 7-6 και το Λευκό του Πανετολικού. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει Μαρινάκη για να γίνει 8-6. Μπορεί να ρίξει και Λευκό. Όπως κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και από πλευρά Αστέρα που είχε ψηφίσει Μαρινάκη. Είναι ντέρμπι. Μην τρέχε, μην βιάζεστε. Με Μπακασέτα και Σιώπη, τι γίνεται, Βαγγέλη? Για τη Βάιβη λένε ακόμα να φύγουν. Εκεί δεν τα πάμε καλά, λέει ο Θανάσης. Μπακασέτας δεν το κουνάει. Μέχρι μέσα Αυγούστου δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό. Και ας μην υπολογίζεται. Σιώπη δεν ξέρω πώς πήγε στην προετοιμασία, τι θα γίνει. Αν κέρδισε, θα τον δούμε και μετά, στη συνέχεια. Είχε ζητήσει την ευκαιρία του και την έδωσε την ευκαιρία του. Τον πήρε μαζί του ο Νίστρου. Δύσκολες υποθέσεις για Τβάη Βιλένα, γιατί και οι δύο έχουν υψηλά συμβόλαια. Ο Τβάη παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο, ο Βιλένα παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Πού θα βρεθούν ομάδες να τα δώσουν αυτά τα λεφτά? Πρέπει να χορηγήσουν, δηλαδή να χορηγήσει ο Παναθηναϊκός τα συμβόλαιά τους. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ θέλει δεξί-αριστερό μπακ και ένα δεκάρι να απαραίτητες κινήσεις, ειδικά στη θέση του Ρότα. Καλή συνέχεια, Γιάννης από Άλμο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, φίλε μου, καλέ. Και στόπερ θέλει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Αλεξίου να λογίζεται σαν τρίτο στόπερ στην ιεραρχία. Θέλει ένα βασικό στόπερ, δηλαδή βασικό. Για το βασικό rotation να είναι μαζί με το Ρέλβας και το Μουκουντή τρεις βασικοί. Βάγγελ, εγώ δεν δέχομαι ούτε τις δηλώσεις του Μπαπέ ούτε τις δηλώσεις της Λατινοπούλου της Παραγουάης. Απαράδεκτες και οι δύο. Οι πολιτικοί γνωρίζουμε ότι παντού είναι όπως σου αποκαλεί ο κόσμος, αλλά για τους αθλητές όλων των σπόρων, εγώ έχω απαιτήσεις να σέβονται ανθρώπους, θεσμούς, συναθλητές και αντιπάλους. Πόσο μάλλον, Βασίλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αθλητές που πρέπει να λειτουργούν και ως πρότυπα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη κοινωνία, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρότυπα. Έτσι όπως ακούω να τα λες, δεν θα γίνει του Κρίστεσεν αλλά άλλο αριστερού μπακ, λέει ο Πάνο. Okay. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα εγώ μετέφερα την πηγή μου, την πληροφορία από τη μανατζερική πηγή μου. Γι' αυτό τώρα, εσύ αν διαφωνείς, ναι. Αλλά εγώ είπα ότι σύμφωνα, αν δεν πίστευα την πηγή μου, δεν θα το έλεγα πάνω. Το Βαν Ντρόγκελεν πώς θα το περιμένουμε? Όσο χρειαστεί, λέω εγώ. Πάντως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλες δύο περιπτώσεις. Μία από αυτές ήταν...

0: Μία από αυτές ήταν και ο Γκασαμά. Έτσι. Της ρωσικής της Μπαλτίκα, αριστεροπόδαρος στόπερ, εναλλακτική του Φαν Ντρόκελεν. Αλλάζει τα πολλά. Ο Γκασαμά, ο οποίος έχει απασχολήσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Οι Ρώσοι ζητάνε 4-5 εκατομμύρια. Ήταν μία από τις εναλλακτικές. Έχουμε επιτέλους Γεωργακόπουλο. Επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Τι έγινε, μεγάλε, ακόμα πανηγυρίζεις την πρόκριση του αγαπημένου σου Μέση?
1: Όχι, δεν θα πανηγυρίζω.
0: Λέω, αφού είσαι μεσικός, γνωστό αυτό.
1: Ναι, κοίτα, δεν έχω δει το πρώτο γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε. Δεν έχω δει το χαμένο πέναλτι του Μέση.
0: Δεν έχεις δει τίποτα, ναι. Τι έχεις δει?
1: Δεν έχω δει το 0-2 και κατεβαίνω στο 0-2, πάω μπροστά στη Λόρα στο 0-2.
0: Ναι.
1: Και λέω, είδα για την ανατροπή.
0: Εσύ και ο Λετισχέ καταφέρατε. Και ο Μέση. Εσύ με αυτό που μου λες, ο διαιτητής ο Λετισχέ, ο δημοσιοσχετίστας αυτός. Και ο Μέση. Και το τέρας, όπως τον αποκάλεσε, που μεταμορφώθηκε σε τέρας. Έτσι είπε ο Ιμπραϊμόβιτς. Μεταμορφώθηκε σε τέρας. Α, εσείς οι τρεις καταφέρατε την ανατροπή με αυτόν τον τρόπο.
1: Έβλεπα ένα πρώην πρόεδρος μεγάλης ομάδας. Ένας άλλοτε μεγάλο ταζέντη.
0: Ναι. Άλλοτε,
1: μαζί,
0: ναι.
1: Μαζί το πρώτο ημίχρονο, ναι. Έβλεπα χθες, μαζί το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έμαθα όταν τέλειωσε το ημίχρονο που ήταν ήδη 1-0 επί της Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Και γύρισα και είπα, εσείς πέντε που βλέπατε το μάτι, γι' αυτό ήταν η Αργεντινή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Του βάλα τώρα και δεν πιέζει, ποιος πρόεδρος μεγάλης ομάδας, πρώην πρόεδρος. Ήταν,
0: ναι.
1: Πρώην φίλος σου.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ατλέτης ήταν.
0: Ναι.
1: Το πρώην φίλο σου έχει να κάνει περισσότερο με το ότι μπορεί να έχει ένα κερί να στρατήσει για αυτό το
0: λόγο. Όπως και εγώ θα σου βάλω τώρα να μου πεις ποιος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Λεβαδιακού, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, είπα πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, πρώην παίχτης του Λεβαδιακού και ατζέντης, παίζανε πάντελ στην Γλυφάδα. Πριν από δύο μέρες.
1: Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πρώην παίκτης του Λεβαδιακού.
0: Ναι. Μέχρι και την περάστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ναι. Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Τρίτος. Και ένας ατζέντης. Που είναι ξένος αλλά μιλάει ελληνικά γιατί πάρα πολλά χρόνια είναι στην Ελλάδα.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
0: Όχι, να μην το πάρει το ποτάμι, γιατί πάρει να πάρει το ποτάμι και το δικό σου. Πες μου για τον πρώην ατζέντη, μεγάλο ατζέντη και τον πρώην μεγάλο παράγοντα.
1: Αυτή ήταν η ιδιωτική
0: συνάντηση. Εντάξει, η άλλη ιδιωτική.
1: Τώρα θα με βάλει τη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω.
0: Να ψάχνεις, γιατί το είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος πρώην ξένος προπονητής του Παναθηναϊκού έπαιζε πάντελ με τους υπόλοιπους. Όχι, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω αν παίζει πάντελ. Συνήθως πάντελ παίζουν πολλοί Ισπανοί, Λατίνοι κτλ. Και πλέον μέχρι και στη Βάθια πήγα, στην Εύβοια, Αμάρινθο, έχουν φτιάξει πάντελ. Τέσσερα γήπεδα πάντελ φτιάξανε. Για
1: παντού
0: φτιάχνουνε. Τρομερή μπίζνα, φίλε. Ο κόσμος με τα μανίας μάθανε οι Έλληνες το πάντελ και πάνε και παίζουν πάντελ. Έχουμε και εδώ στο ήλιο.
1: Να σου πω λίγο, για να καταλάβω το. Οι Έλληνες γενικώς.
0: Ναι.
1: Ψάχνονται με οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν θυμάστε όταν άνοιξαν αυτά τα πρώτα, δύο, τρία, πρώτα, πέντε, όσα ήταν ατμίσματος, ξαφνικά, εκεί που υπήρχαν συλληκαντήρικα σε κάθε γειτονιά, να γίνονται μαγαζιά που πουλούσαν αστικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Τώρα με το πάντελ το ίδιο γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, Γάλλος ήταν, έχετε δίκιο, έκανα λάθος. Το πήγα να το διορθώσω μετά. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία είναι Γάλλος και όχι Ισπανός που τον είπα. Αλλά φίλε μου, δεν είχε 6 λεπτά. 22 μάτς με ένα γκολ και 2 ασίστ είχε πέρυσι στη Βαλένθια ο Σανταμαρία. Γιατί μου έγραψε ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Χαλκίδα. Παίρνουμε παίχτη με 6 λεπτά συμμετοχή πέρυσι. 22.
1: Ράκο, πολύ με έβγαινε η λέξη. Απάντητο ακούω, Χαλκίδα ακούω. Εγώ το μεταξύ είμαι στα Μέγαρα. Κάνω τον Παναή.
0: Τι πάει να κάνεις, πού πας, Πάτρα πας πάλι?
1: Όχι, στα Μέγαρα.
0: Α, τι πάει να κάνεις στα Μέγαρα? Να βγάλεις ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πας με τα κοτόπουλα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, θα το πάρει η Αργεντινή, θα της το δώσουνε, θα της πρόξουνε?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Εντάξει, με την Ελβετία πέφτει ρε φίλε τώρα.
1: Και με τελικό.
0: Με ποιον πέφτει, Αγγλία.
1: Εγώ έχω πει, έχω γράψει κιόλας, από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Θα πάω με την έκπληξη και από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι. Λοιπόν, ρώτησε τον πράκτορα στις εκλογές Super League πώς θα λυθεί το θέμα. Με 7-7 πάλι τι θα γίνει. Θα σας πω εγώ, περίμενε, θα σας πω εγώ μια στιγμή. Πράκτορα άρχισε, εγώ θα κάνω εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Γράμματα Μαρινάκης, δηλαδή κορώνα Αλαφούζος. Όχι, το ρίγνω. Περίμενε. Λοιπόν, βγήκε. Το νόμισμα το δικό μου έβγαλε το νέο πρόεδρο της Λίγκας. Δεν ξέρω το ρεπορτάζ, η πρόβλεψη του πράκτορα αν θα συμπέσει. Εγώ έχω εδώ με ρίψιμο του κέρματος έχω βγάλει το νέο πρόεδρο της της Λίγκα. Το έκανα και χθες το ίδιο κόλπο και βγήκε δύο φορές. Γιατί λέω δύο φορές? Γιατί μία έπεσε κάτω από το τραπέζι και μία το ξανά ρίξα πάνω στο τραπέζι. Τρεις φορές το νόμισμα έχει βγάλει τον ίδιο πρόεδρο. Θα σου το πω στο τέλος ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος, Μαρινάκης Αλαφούζος. Έχεις απάντηση στο φίλο του το Θανάση που ρωτάει τι θα γίνει στις εκλογές με αυτό το 7-7?
1: Κοίτα, εγώ θα πόνταρα την ικανότητα κάποιου να βάλει, να καταφέρει να στήσει το νόμισμα όπως το πετάει στον αέρα, όστιο.
0: Ναι. Που μας τρέλανε τώρα ο πράκτορας.
1: Ναι. Να πάμε σε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή.
0: Α, να πάμε σε τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα. Νόμιζα πήγες να πεις ότι στην ικανότητα κάποιου να αλλάξει τη γνώμη ομάδας, ΠΑΕ, ιδιοκτήτη από αυτούς που ψηφίσανε.
1: Έχω πει από την πρώτη στιγμή, από την επόμενη των εκλογών.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν θυμάμαι. Πρέπει δεν ήμουν σαν μέγα, ήμουν στην ψήφια, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι πιο εύκολο είναι να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου.
0: Ναι. Ο Πανετολικός για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πρόσεχε τι σε ρωτάω. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ να φύγει τη δεδομένη στον ίδιο στιγμή.
0: Το αποκλεί.
1: Δεν το βλέπω.
0: Okay. Ωραία. Πιο εύκολο να φύγει ένας από τους 7 του Αλαφούζου παρά ένας από τους 7 του Μαρινάκη.
1: Του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένα από τα παιδιά επάσης περιπτώσει εκεί στις παρυφές της Πανόλου.
0: Ναι.
1: Όταν χάνεις, παίρνεις λιγότερους ψήφους, λιγότερες, θέλεις καμιά φορά, δεν ξέρω να μπερδεύεται, λιγότερους ψήφους από την Βαρβάρα στις εκλογές του Αστέγη Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Περιποιεί τιμή το 7-7 την πρώτη εκλογική διαδικασία, αλλά δεν ρισκάρεις να χάσεις,
0: ναι.
1: Οπότε πας να βρεις ένα πρόσωπο της αποδοχής, να πάμε στον επόμενο.
0: Και ποιο μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο ρε φίλε? Ποιο μπορεί να είναι? Σούρχεται...
1: Η πρώτη πληροφορία που υπήρχε, ναι, από το ρεπορτάζ, γιατί αυτές είναι σκέψεις που κάποιοι κάνουν συγκεκριμένα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ήταν ότι θα μπορούσε να είναι ο Λισάνδρου.
0: Θα το δεχόταν ο Ολυμπιακός?
1: Όχι, θα το δεχόταν ο Ηλιόπουλος το τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Διακός,
0: ο Λισάνδρο, ο οποίος κάνει και μεταγραφές στην ΑΕΚ, να σας πω. Δηλαδή, κάνει μεταγραφές και του Σαρακασίδη, του 15χρονου τερματοφύλακα του Πανιωνίου, αλλά και του Αλεξίου. Είναι, εγώ τις πιστώνω στο Λισάνδρο. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζεις.
1: Οπότε, να φτάσουμε να βρούμε άτομο κοινής αποδοχής.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό? Φτάσουμε. Όπως φτάνουμε και. Όπως πιέζουν και τον Καγκάτση να πάρει θέση υπέρ του Αλαφούζου, τον πιέζουν να τον πάρουν.
0: Θα μπορούσε και αυτό, ναι, δηλαδή η ΕΠΟ να κρίνει το εκλογικό.
1: Μετά βλέπω βλέπω να υπάρχει ισχυρή συστημική δόνηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, μην παρεξηγηθούμε με τις δονήσεις. Να πούμε ότι μετά θα έχει άλλα θέματα ο Γκαγκάτσης, γιατί μπορούν να βγουν πράγματα από το σιρτάρι. Μην ξεχνάμε ότι...
1: Και έχουν και συνέπεια και πονοκεφάλους.
0: Ναι.
1: Διάβαζα και χθες και προχθές.
0: Τι πονοκεφάλους?
1: Και έμαθα και όλα.
0: Αλγοφρένα, για πονοκεφάλους με ό,τι πρέπει να το αλγοφρένα.
1: Υπάρχουν
0: δύο-τρεις
1: ενώσεις, ειδικά στη μία. Ναι. Λεγόμενο γκρουπ που βορά, γίνεται ο γαμός
0: ναι.
1: χαμός.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι να κατέβει με την ελληνική λύση υποψήφιος.
0: Ο Γκαγκάτσης.
1: Όχι, εσύ ένας πρόεδρος.
0: Α, πρόεδρος, ναι, ναι. Α, την ελληνική ναι. λύση ποιος είναι ο Βελόπουλος?
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ένας πρόεδρος είναι να κατέβει εκεί, ο αντιπρόεδρος, ο αναπληρωτής του λέει δεν γίνεται αυτό να σχηματίζουμε πολιτικά την ένωση παρελθόν και μετά κάνω τι θέλει. Εκεί από την ΕΠΟ ψάχνουν να βρουν άκρη, έχουν πέσει κι άλλοι συνεστάζονται στην αποθέτηση των εμφύλιων, γιατί είναι μια από τις ενώσεις.
0: Καλά, και ο Γκαγκάτσης μπορεί να κατέβει με τον Τζίπρα, λένε.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό έχουμε. Ναι, ένα λεπτό.
1: Δεν θα του ζητήσει κάποιο από του υπόλοιπου εξηγήσει.
0: Οκ, ένα λεπτό έχουμε και θα είσαι μετά και μετά το. Θα διακόψουμε για διαφημιστικό περιβάλλον, θα επανέλθουμε. Αλλά ολοκλήρωσε με την ΕΠΟ για να πάμε σε άλλα θέματα μετά.
1: Ναι, οπότε δεν βλέπω τον Γκαγκάτση τη δεδομένη χρονική στιγμή και αυτό που.
0: Να, θα πάλι λευκό θα ρίξει δηλαδή. Αυτό εννοεί. Ναι. Θα ρίξει πάλι λευκό. Οκ. Επάντως να σε ενημερώσω και όλο τον κόσμο ότι από χθες που ρίχνω το νόμισμα, γιατί μπορεί να είναι μια λύση να ρίξουν νόμισμα όπως παλιά, κρινόντουσαν αγώνες, έτσι. Το δικό μου νόμισμα, τρεις φορές που το έχω ρίξει μαζί με τη σημερινή, βγάζει αλαφούζο και τις τρεις φορές. Να ξέρεις.
1: Μόνο να αποσυρθεί ο Μαρινάκης, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να αποσυρθεί ο Μαρινάκης.
0: Οκ, θα το δούμε. Λοιπόν, σε τρία λεπτά πάλι με πράκτορα να μιλήσουμε και για μεταγραφές.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Κοπλό. Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: βαραθήκαμε να διαβάζουμε τον τίτλο «Κοντά ο Ρώτα, κλείνει ο Ρόκα, στην τελική ευθεία για Στάνιτς». Τι θα γίνει, ρε Βαγγέλη, ο Μπρόζοβιτς παίζει. Ο Μπρόζοβιτς και το περασμένο Γενάρη είχε παίξει για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και τώρα τον απασχολεί. Ο Μπρόζοβιτς που το σκέφτεται να επιστρέψει, βγήκε πρωταθλητής με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία και το σκεφτόταν το περασμένο Γενάρη και το σκέφτεται και τώρα για Ευρώπη. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία, στην Αλ Νασρ, μπορεί και 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ναι, είναι στα υπόψη τουλάχιστον της διοίκησης του Ολυμπιακού ο Μπρόζοβιτς, όπως ήταν και για τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Γενάρη ο Μπρόζοβιτς, θέλω να πω, και είναι αυτή σε αυτούς τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη μεταγραφή του Χάφαρου, που δεν είναι ο Καντιού. Δεν μπορεί να είναι Χάφαρος ο Καντιού. Μπορεί να είναι ο Μπρόζοβιτς όμως, όταν μιλάμε για Χάφαρο. Έτσι. Ο Άμπραμπατ. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός κινείται είτε για τον Άμπραμπατ, είτε για μέσο τύπου Άμπραμπατ, επίπεδο Άμπραμπατ. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, αν σε κάλυψα. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ένας φίλος, από την Ιταλία έχει διαρρεύσει ότι στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λάτσιο είναι του Γκατούζο, είναι ο Γένσεν, ο μεγάλος στόχος, ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος για τη θέση στο 8 του Παναθηναϊκού, ο μεταγραφικός πόθος του Νίστρου, εκεί που ο Αλαφούζος έκανε all-in για να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Γένσεν με διάφορες δικαιολογίες, παρότι αρχικά ήταν θετικός και έφτασε ο Παναθηναϊκός να του κάνει προσφορά κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο και να του τα παρέχει όλα, αλλά δεύτερες σκέψεις, μία η γυναίκα του, μία το ότι ήθελε και άλλο χρόνο, αποδεικνύεται μάλλον ότι περίμενε και άλλες προτάσεις, μιλούσε και με άλλες ομάδες ενώ κρατούσε ζεστό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό αποδεικνύεται, αν ισχύουν αυτά, ότι είναι η νούμερο 2 η επιλογή της Λάτσιο, εφόσον ο Δανός μέσος της Μπρέτφορντ, εφόσον δεν πάρει παίχτη από την Πολώνια, θα πάει στο Γένσεν. Εδώ που τα λέμε, εντάξει, μεγαλύτερο δέλεαρ να παίξεις μετά την Premier League, να πας να παίξεις και στη Serie A για έναν παίχτη, και μάλιστα σε ομάδα που θα είναι και στη Ρώμη, από το να έρθει στην Ελλάδα. Και ας είναι ο Παναθηναϊκός. Και το μόνο βέβαιο για μένα είναι ότι η Λάτσιο, αν πάει στο Γένσεν, θα του δώσει λιγότερα χρήματα, θα του προσφέρει χαμηλότερο συμβόλαιο από αυτό που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα. Έλα ρε Γεωργακόπουλε, πού είσαι ρε αγόρι μου?
1: Με ψάχνει εδώ ο Παναής, τον έψαχνα εγώ, τον βρήκα. Του λέω προηγή το μίχος.
0: Ναι. Ποιος είναι ο Παναής ρε φίλε?
1: Από τα Μέγαρα.
0: Τι ταβέρνα έχει?
1: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Τι πες?
1: Ο γνωστός Παναής από τα Μέγαρα.
0: Ναι. Κάτι μου λέει Παναής Πουρναρά, Παναής από τα Μέγαρα. Πάρε το μικρόφωνο και ο κύριος Πουρναράς χαμογελάει. Ο Πουρναράς όταν χαμογελάει δεν ξέρεις αν είναι. Είναι τόσο ρε φίλε. Αν είναι έξυπνο, πονηρό ή χαμόγελο, ξέρεις.
1: Ηρωνίας.
0: Έχει αυτό τον. Ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο ο Πουρναράς? Τον ευγενικό σνομπισμό που είχε ο Μάρκο Σίλβα. Αυτό το στυλ έχει και ο Πουρναράς.
1: Λοιπόν, επειδή αναφερόμαστε στο Ιωνία, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα με Σκανδιναβία.
0: Ναι.
1: Βάζει και τη Δανία με Σκανδιναβία, ναι. Παρότι δεν είναι τόσο. Αλλά πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα από εκείνα τα μέρη που να είναι αρνητική στην προοπτική του ελληνικού ήλιου, τη θάλασσα, του ελληνικού τρόπου ζωής, πάλμα.
0: Και αν αυτή η γυναίκα ξέρει ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κυκλοφορούν πολλές ξελογιάστρες που μπορούν να ξελογιάσουν τον άντρα της.
1: Με την ίδια λογική θα πρέπει να φοβάται και ο Γιάννης που ξελογιάσουν τη γυναίκα του. Γιατί δεν είναι η πρώτη γυναίκα που έρχεται εδώ και ξελογιάζεται.
0: Ξέρεις ποιον ξένο παίχτη της ΑΕΚ η γυναίκα του τον ανάγκασε να πάρει μεταγραφή και να φύγει να εγκαταλείψει την ΑΕΚ? Διαφορετικά θα παίρνει διαζύγιο. Στέφανο Σορεντίνο. Τον είχε πιάσει να παρανομεί και μάλιστα για να προλάβει είχε και ένα τρακάρισμα με το Σερεντίνο στην Αττική Οδό. Πολύ μεγάλη ιστορία και μετά τα μαζέψαν. Βεβαίως μετά, δεν θυμάμαι, πήγε Ιταλία ή πήγε Ισπανία ο Σερεντίνο. Χώρισε με την συγκεκριμένη γυναίκα, σύζυγο που τον πήρε από την Ελλάδα.
1: Εντάξει, το μεγάλο ταβαντούρι που είχε γίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι με τον Ισπανό τον Ρομπέρτο.
0: Με τον?
1: Με τον Ρομπέρτο και εκείνη τη μοντέλα τη γυναίκα που δεν θυμάμαι τον
0: Ρομπέρτο. Πω, τι θυμήθηκες ρε φίλε, κάτσε καλά, ναι, εκείνο που, το άλογο, ναι.
1: Που τη μία μέρα μάθαινε ο ένας ότι τον απάτησε η άλλη με γνωστό ένα τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Και την άλλη μέρα μάθαινε αυτή και την απάντησε ο άλλος με Ελληνίδα παρουσιάστρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για... Μπάχαλο.
0: Το γυρίσαμε τώρα, άστα, πάμε παρακάτω, ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Μια στέλη για το Γιάννη, λοιπόν, είπα τη μία ένστασή μου, γιατί επειδή παραμβάνω τη γυναίκα που θα και θέλω να πω και κάτι άλλο. Φαντάσου, Άγγελε, για να φανταστεί ο κόσμος, όπως είχε ανέβει τόσο ψηλά που τη θεωρούσαν σίγουρη τη μεταγραφή του Δάνου, αν τη θέση του Κοτσόλη βρισκόταν ο Παπαδημητρίου. Αυτή τη στιγμή θα είχε στηθεί κρύωμα στην πλατεία Συντάγματος. Και θα φόραζαν από κάτω άλλον Σταύρος τον αυτό.
0: Είναι, άκου τώρα. Είναι, μου δίνεις πάσα να σου πω κάτι άλλο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Αυτά βλέπεις. Ο ένας δίνει πάσες και έρχονται στο, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να μεταφέρει πληροφορίες, συζητήσεις. Χθες, κάπου στη Λεωφόρο Συγκρού, εκεί στο ύψος των παλιών γραφείων της ΕΠΟ, στον Άγιο Σώστη κοντά δηλαδή, είχα μια συνάντηση με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Που γνωρίζει άριστα τα της Αργεντινής, γιατί είναι και από εκεί, χρόνια στην Ελλάδα, και πιάσαμε μια κουβέντα αρχικά για τον ρώτησα για αυτόν, το ανέφερα και χθες για τον Εζεκίελ Μπάρκο, την μπεχτούρα αυτή της Σπαρτάκ Μόσχας, κατά πόσο θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, γιατί είχα μάθει ότι το γουστάρει πάρα πολύ ο Νίκολιτς, τον οποίο τον ήξερε από τις κόντρες του στο ρωσικό πρωτάθλημα. Και μου είπε ότι όντως το ξέρει αυτό, αλλά δεν πρόκειται να έρθει ο συγκεκριμένος, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά οικογενειακά θέματα και θέλει να γυρίσει για ένα χρόνο να πάει στην Αργεντινή να παίξει στην πρώτη ομάδα, στην Independiente, ούτε καν στη River Plate από την οποία τον είχε αγοράσει η Σπαρτάκ Μόσχας με 12 ή 14 εκατομμύρια. Στην κουβέντα λοιπόν πάμε στο Σαντίνο Αντίνο και μου λέει το τρομερό ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε ανθρώπους στην Αργεντινή, είχε μόνιμο σκάουτ τον Φαβάλι, έτσι, που είναι και μάνατζερ, τον παλιό παίχτη που λειτουργεί, επειδή κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο...
1: Όχι, κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη.
0: Κάποιος έπεισε τον Κοτσόλη, κάποιος έπεισε τον Αλαφούζο.
1: Ο Κοτσόλης έπεισε τον Αλαφούζο και με την παραγραφή του Αντίνο.
0: Θα πλήξουμε τον Ολυμπιακό.
1: Επικοινωνιακά τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Φτάσανε μια μεταγραφή ενός καλού παίχτη, αλλά όχι στα λεφτά, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, άσχετα τι λένε, μου είχε μεταφορθεί ότι ο Αλαφούζος μέχρι και το φόρο εξαγωγής που πληρώνουν συνήθως οι ομάδες ή επιχειρήσεις στην Αργεντινή όταν πουλάνε παίχτη στο εξωτερικό ή πηγαίνουν εμπορεύματα στο εξωτερικό, εξαγωγές δηλαδή, πρέπει να πληρώσουν το ένα φόρο εξαγωγής στο κράτος. Ακόμα και αυτό τον πλήρωσε ο Αλαφούζος. Η μεταγραφή του συνολικά, μου είπε ο συγκεκριμένος, που ξέρει πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις και δεν τον αφισβητώ, έφτασε τα 10 εκατομμύρια. Μπορεί να ξέρουμε το ίδιο. Μπορεί όμως να φτάσει τα 14. Γιατί η ομάδα που υποβιβάστηκε, έτσι, που η συγκεκριμένη, έχει.
1: Το Αντίνο στη σύνδεση της. Έχει σημασία.
0: Ναι, μην το χάσουμε στο νόημα. Η συγκεκριμένη έχει βάλει όρο στη συμφωνία ότι αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό χωρίς να πουληθεί, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να καταβάλει άλλα 4 εκατομμύρια στη συγκεκριμένη ομάδα της Αργεντινής, εάν σε όλα αυτά τα επόμενα χρόνια δεν τον πουλήσει. Γιατί έχει βάλει ένα ποσό, σαν ποσοστό μεταπόληση, ας το πούμε έτσι, που θα πρέπει να πληρωθεί αν δεν πουληθεί ο Αντίνο. Ω Αντίνο, να το πληρώσει ο Αλαφούζος ο Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι το deal αυτό μπορεί να φτάσει τα 14 εκατομμύρια. Και μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι με αυτά τα λεφτά έπαιρνε τρεις καλούς παίχτες από την Αργεντινή με ποσοστό μεταπόληση, νεαρούς κτλ. Μη σου πω τέσσερις. χωρίς να γίνει ουσιαστικό σκάουτ, χωρίς να πάνε να κάνουν, να τον τσεκάρουν κτλ. Επειδή είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, επειδή. Και πήγε, θα πάει στα 14 εκατομμύρια. Μου λέει τώρα ο Πάνος τι potential έχει ο Σαντίνο Αντίνο που είναι 19-20 χρονών. Τι potential έχει, ρε φίλε Πάνο. Και επίσης, πόσο προστατεύσανε αυτή την επένδυση που το φέρανε Γενάρη μήνα και το βάζανε να παίζει non-stop κτλ. Και παραλίγο να τον κάψουν από το Γενάρη, για παράδειγμα. Μπάς περιπτώσει. Αυτά μεταφέρω στην κουβέντα. Δεν το μεταφέρω για να παίρνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και να λένε να τσαντίζονται επειδή λέω αυτά. Δεν είναι όλα αρνητικά, παιδιά. Καταλάβετε το. Εδώ κάνουμε κουβέντα. Εδώ.
1: Δεν είναι αρνητικό. Κοίτα. Είναι ένα καλό παίκτη που μπορεί να βγει παιχταρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το φαινόμενο Μπορέλη. Που το ζήσαμε το πρώτο εξάμεινο μέσα στην αμφισβήτηση να φύγει, να κάνει άσχετο αυτό. Και μετά παρακαλούσαμε να μην φύγει.
0: Ναι.
1: Να μην φύγει από την Ελλάδα, γιατί πέρα από τον παδό του Παναθηναϊκού πανηγύριζαν με την πίχτουρα που έλεγε ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε και στην υπόλοιπη συμπροσπάθειά μας. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παραδείξει τον Μπορέλη, ήταν ένα τέτοιο κόσμο για το ελληνικό πρόγραμμα με την ποιότητα του, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, ο Αντίνο μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο. Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς ανταγωνιστή, χωρίς άλλη ομάδα στη δεδομένη χρονική περίοδο στην κούρσα διεκδίκηση του παίκτη, γι' αυτό υποτίθεται να σημειώσουμε ότι με αυτόν στη σύνδεση τη υπουργάκη η ομάδα του.
0: Καλά, δεν μου λέει κάτι κι αυτό να ξέρεις, επειδή υποβιβάστηκε.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα πλήρωσε υπεραξία.
0: Εντάξει.
1: Απίστευτο.
0: Γιατί η ΑΕΚ δεν πλήρωσε υπεραξία, ρε φίλε, με τον. Τώρα να πάμε και. Η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ δεν πληρώνει υπεραξία παίρνοντας 4-4,5 εκατομμύρια τον Καρίνεν.
1: Συμφωνούμε.
0: Ξέρεις ότι ο Καρίνεν που είχε κοστίσει πριν 3 χρόνια 1,5 εκατομμύριο και σε μια ηλικία 27-28 χρονών, καλός παίκτης, κομπιούτερ. Λέω εγώ, μια ταιριάζει. Έχω πει, μπορεί να μην είναι μεταγραφή εντυπωσιασμού, είναι μεταγραφή, πώς το λένε, λειτουργίας για τον Νίκολιτς, έτσι. Αλλά υπεραξία είναι και τα 4. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα λεφτά. 4-4,5 είναι υπεραξία. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις για τον Καρίνεν. Και ειδικά. Ξέρανε στη Σπάρτα προαγάς δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτά τα χρήματα. Τα λαβές.
1: Συμφωνούμε. Μα εγώ και εσύ έχουμε επικρίνει πολλές φορές τα λεφτά που δίνει ο Ριμπάλτα.
0: Μα πρόσεξε να δεις. Ο Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα. Ναι.
1: Για πες. Τον Ζούκοφ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι επιλογή του Νίκολιτς και στο κόστος είναι μεταγραφή Ριμπάλτα.
0: Είναι μεταγραφή Ηλιόπουλου στο κόστος. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα, αλλά πάμε σε άλλο. Δηλαδή, στέλνουν φίλοι, λένε τι μας ενδιαφέρει, υπεραξίες, η μεταπολιτική αξία. Εμάς μας ενδιαφέρει αν είναι καλές οι καλοί παίκτες, οι μεταγραφές. Και έχουν δίκιο με ποια έννοια. Από μια πλευρά έχουν δίκιο. Γιατί πάντα το δίκιο, η αλήθεια μπορεί να έχει δύο και τρεις όψεις, έτσι. Να μην είναι μόνο η μια πλευρά. Το Βάργα, για παράδειγμα, που ο Ριμπάλτα δεν τρελαινότανε, αλλά τον ήθελε ο Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια. Θα σου πει κάποιος, ναι, πληρώνεις 4,5 εκατομμύρια έναν παίχτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία, που δεν θα πάρεις ποτέ λεφτά πίσω. Ναι, αλλά πήρες πρωτάθλημα. Θα σου φέρει άλλα έσοδα. Δεν κρίνονται όλα με το ότι πλήρωσε υπεραξία, γιατί και ο Βάργας με υπεραξία ήρθε στην ΑΕΚ. Όπως...
1: Μπήκαμε σε μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και για να απαντήσω στο μήνυμα των δύο Παναθηναϊκού. Ότι δεν μας ενδιαφέρουν υπεραξίες, ναι. Αλλά προσέξτε, παίρνεις τον Αντίνο.
0: Ναι.
1: Χωρίς ανταγωνισμό. Με τα λεφτά που τον παίρνεις τον Αντίνο, για εκπαίδευση. Με υπεραξίες πάλι.
0: Ναι.
1: Κάριν, Ζούκοφ και Βάργα. Τρεις. Είναι αυτό ακριβώς που του έλεγε χθες ο άνθρωπος με τον οποίο συναντήθηκε.
0: Σωστά. Απλά, θα σου πω και κάτι
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν παίρνεις τρεις παίχτες, έχεις πολύ αυξημένες πιθανότητες, και να το πω και στοιχηματικά, επειδή το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Δεν σε τρώει γκανιώτα. Ένα θα σου βγει από τους τρεις με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις έναν με 13-14 εκατομμύρια, κινδυνεύει να μην σου βγει ποτέ.
0: Απλά, επειδή στέλνουν πολλά μηνύματα φίλοι του Παναθηναϊκού και τα έχουν μαζί μας και με σένα που σε λένε αντιπαναθηναϊκό και με μένα και για την κουβέντα που κάνουμε, απλά να πω κάτι.
1: Παιδιά, εγώ αντιπαναθηναϊκός έχω κάνει δύο πρωτοχρονιές στο τριόροφο. Έχω έπαιζα χαρτιά στο τριόροφο, που δεν παίζω χαρτιά. Άρα έτυχε δύο πρωτοχρονιά για το καλό του χρόνου στο τριόροφο.
0: Κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, λες εκεί, αυτό δεν εννοεί
1: το
0: τριόροφο.
1: Το τριόροφο, ναι, ένα είναι το τριόροφο. Επίσης, για να λέμε και το τριόροφο, έχω κάνει πρωτοχρονιά παλαιότερα όμως.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα όταν υπήρχε την Ελιζόλευση στρατιά.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Έχω κάνει Πάσχα στο δωματιάκι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μια αποδοχή καταρχάς από τους οργανωμένους όλων των ομάδων.
0: Ναι.
1: Όλων.
0: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος.
1: Και μια γνωριμία.
0: Αυτός είναι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Αυτός είναι ο πράκτορας. Με όλους. Γι' αυτό τον λέμε πράκτορα. Γιατί είναι με όλους. Και έρχεται ο Σπύρος και λέει, λέει καλά τα λες αφού στο τριόροφο είναι η αντιαλαφουζική. Το Σπύρο.
1: Καλά, δεν ήταν πάντα αντιαλαφουζική. Δεν ήταν πάντα.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ποια είναι η διαφορά? Ο Αλαφούζος εδώ και χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σκάει πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει αντίκρισμα. Δεν έχουν αντίκρισμα. Γιατί δεν έχουν αντίκρισμα? Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας μόνιμος προπονητής, δεν υπάρχει ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος μαζί με τον προπονητή θα λειτουργήσουν και θα υπάρχουν και στεγανά. Δεν υπάρχει υπομονή. Υπάρχει πίεση για το πρωτάθλημα 14, 15, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Σκορπιούνται λεφτά δεξιά και αριστερά χωρίς να υπολογίζονται. Δηλαδή έρχεται ο Παπαδημητρίου και σου λέει: φέρνω τον Βιλένα για 4 χρόνια, επειδή έχει τρομερό βιογραφικό, του δίνω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και προσπαθείς να απαλλαγείς εδώ και 2 χρόνια από τον Βιλένα και δεν μπορείς. Ένα παράδειγμα φέρνω. Η αισιοδοξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό για μένα είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής που επιλέχθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής που έχει δουλέψει 5-6 μήνες, έχει κάνει προεργασία και μπορεί να φέρνει παίχτες, αλλά με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, ταύτιση απόψεων, όπως υπάρχει μεταξύ Ριμπάλντα Νίκολιτς, φαίνεται στον Παναθηναϊκό, μεταξύ Νίστρουπ Κοτσόλη. Αυτά είναι αισιόδοξα για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι πριν από ένα χρόνο υπήρχαν 2 και 3 πλευρές μέσα στον οργανισμό διαφορετικές. Αυτό είναι το σημαντικό. Απλά τα λεφτά για να πιάνουν τόπο που πληρώνεις και με υπεραξίες πολύ μεγάλες και τα 10 εκατομμύρια που δίνεις στον Αντίνο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 10 εκατομμύρια για 2 παίχτες που ήταν σημαντικοί, πολύ δυνατές μεταγραφές, που και οι δύο παίζαν στην ίδια θέση και δεν μπορούσαν να παίξουν σε άλλη θέση. Και τότε τον παρουσιάζαν τον Πελίστρη, όχι. Ο Πελίστρη μπορεί να παίξει και αριστερά. Δεν μπορούσε να παίξει αριστερά. Και είχε δώσει 10 και πάνω εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να πάρει Τετέ και Πελίστρη. Και δεν είχε σε άλλες θέσεις. Αυτά είναι εγκλήματα, λάθη. Τα πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Και με αυτή την προσέγγιση που κάνει τώρα. Κάνω μια επισήμανση ότι ο προπονητής που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση όλων φέτος.
0: Ναι, είναι ο Νίκολιτς.
1: Όχι.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Μαντιλίμπας.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, πάρε για παράδειγμα το κύριο Τσάπνα, Ρέτσος, Ισμαϊλόβιτς, Ιρόλα, Κάρμο. Είναι 4. Οι 4 θέλουν να παίζουν βασική και 4 κάνουν για βασική.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρει τρόπο να μοιράσει τους χρόνους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Πόσο μάλλον και ο Μεντιλίμπαρ που δεν το έχει με το μεγάλο rotation.
1: Μπράβο. Βάλε τώρα, επειδή έλεγε για τον Πρόεδρο όταν συνεχίσαμε, βάλε τώρα τι θα γίνει στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία που με δική του επιμονή και για να του κάνουν το χατήρι του ανανεώσανε το συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο.
1: Δεν έχει φύγει κάτι.
0: Ο Έσε, ο Σιπιώνη, ο Μουζακίτης και θέλουν να πάρουν και Χάφαρο. Επιπέδου Άμραμπατ.
1: Πώς, ποιος, πότε και πώς θα τους διαχειριστεί ο Μέντι.
0: Ναι. Ένα και καλό
1: πρόβλημα. Με την απέτηση με τόσες μεταγραφές, ναι.
0: Ναι.
1: Πρώτο στην Ελλάδα και ανταγωνιστικό στο μέγιστο βαθμό στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ περίεργο η συνθήκη για τον Βάσκο. Και θέλω να δω πώς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά.
2: Εγώ θέλω λίγο να γυρίσουμε και να κλείσουμε, γιατί με την ΑΕΚ στις ιδιωτικές συζητήσεις μας το έχουμε πει, έχουμε συμφωνήσει, αλλά θέλω να το πω και στον αέρα. Η ΑΕΚ είναι τυχερή που στην μεταμελισανίδη εποχή έχει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω συγκυριακά του προέκυψε ο Ριμπάλντα, αλλά στην πορεία επένδυσε πάνω στο Ριμπάλντα και στον Νίκολιτς, και ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, αναφέρομαι στο Μάριο Ηλιόπουλο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, δεν έχει πρόβλημα να επενδύσει, παρότι δεν έχει και σοβαρά έσοδα. Τα πιο σοβαρά έσοδα του ήταν η πώληση του Λιβάη Γκαρσία, εκεί που τον κέρδισε.
1: Όχι μόνο.
2: Και του πώλησε.
1: Okay,
2: αυτά ήταν τα πιο σοβαρά του έσοδα. Αλλά εννοώ ότι δεν έχει πάρει έσοδα από το Champions League. Μια συμμετοχή, αν η ΑΕΚ περάσει και πάρει μέρος στο Champions League, θα βάλει μια 35-40 σίγουρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι έχει ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ, γιατί κάνει μεταγραφές. Οι καλές του μεταγραφές είναι μεταγραφές, δεν είναι ελεύθεροι. Μεταγραφές είναι από 3,5 μέχρι 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε ρωτάω, που ξέρεις πάρα πολύ καλά τον Μελισανίδη και τον αντέ αυτού Γιάννη Παπαδόπουλο, που έφερνε τον Πολωνό δημόσιο υπάλληλο για τεχνικό διευθυντή, που δεν του είχε ούτε γραφείο, τον Γκονέ, τον Άλβες κτλ. Και έκανε κουμάντο ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο Μελισανίδης με τον Γιάννη Παπαδόπουλο θα δίνανε 3,3 εκατομμύρια για να πάρουν έναν παίχτη που ήταν μόλις 6 μήνες στην Κιμαράε, στο Ρέλβας. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια. Άσε με να ολοκληρώσω για να ακούσει ο κόσμος. Θα δίνανε 4,5 εκατομμύρια για να πάρουν τον πλάς 30 χρονών Βάργα Ούγκρο. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν τον Ουκρανό τον Ζουμπκόφ. Θα δίνανε 4 εκατομμύρια για να πάρουν έναν Φιλανδό που παίζει στη Σπάρτα Πράγα 3,5 χρόνια, άλλα 4 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ όμως έχει ανεβεί level του Ηλιόπουλου. Πάει σε αυτές τις μεταγραφές, τις κινήσεις, έχοντας πάντοτε το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλντα, να κάνει τέτοιες μεταγραφές που δεν είναι μεταγραφές εντυπωσιασμού, αλλά είναι μεταγραφές λειτουργίας της ομάδας. Αυτό όμως δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει φύγει από την ΑΕΚ του Μελισανίδη, έχει πάει στην ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, που θέλει να τη μεγαλώσει και να την εξελίξει. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, συμφωνώ εν μέρη, διαφωνώ σε άλλα.
2: Δύο λεπτά έχεις για να το κλείσουμε, μου
1: λοιπόν,
2: το λέει.
1: Βγάλει τον Γιάννη Παπαδόπουλο από την εξίσωση. Δεν είναι θέμα Γιάννη Παπαδόπουλο, έχει ζήσει στην ΑΕΚ τις εποχές Μελισανίδη Καρά, Μελισανίδη μόνο του, τις έχει ζήσει αυτές τις εποχές. Άρα ο Μελισανίδης, η υπεραξία δεν πλήρωνε ποτέ, και κοιτούσε να κάνει τις μεταγραφές όσο χαμηλό τεροκόστος μπορούσε. Από το να πηγαίνει στα γραφεία της Νάουσας και επειδή ο Σούγκαρης επέμενε στη συγκεκριμένη τιμή μαζί με τον Μπάρτη.
2: Αλλά αυτά είναι τη δεκαετία των 90, πάμε παρακάτω, μην μένεις εκεί πίσω.
1: Μα την ίδια τακτική
2: έκανε
1: και μετά.
2: Γι' αυτό όταν λέμε, γιατί Μελισανίδης και σύγχρονο ποδοσφαιρικό μάνατζμεν δεν ήταν, είναι δύο παράλληλοι δρόμοι.
1: Όταν ο Δέλλας του έκανε παράπονα για μια-δύο μεταγραφές, εκείνον τον Ισπανό, τον Άσκο, Άλχο, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Είπα, αυτός είναι ο κορυφαίος στόπερ της Ελλάδας. Και το έλεγε στο Δέλα.
2: Κατέληξε, γιατί θα κοπεί στον αέρα, ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
1: Ο Ηλιόπουλος, ναι, ξοδεύει, δεν γινόταν διαφορετικά για την πρώτη χρονιά και με την πόλη του Γκαρσία, άφησε την ΑΕΚ γυμνή στην επίθεση. Το τελική κατάρρευση του Αλμέιδα έχει. Είναι σε συνάντηση και με την πόλη του Λιβάη Γκαρσία. Έμεινε χωρίς φόρο. Είναι σε συνάντηση. Οπότε μετά αναγκαστικά θα έπρεπε να εμπιστευτεί το Ριμπάλτα και να ξοδέψει, γιατί δεν γινόταν να αποτύχει για δεύτερη και τρίτη χρονιά. Αυτά.
2: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πριν κοπεί στον αέρα, Σταύρος Γεωργακόπουλος, σε περίμενα από εδώ σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Καλά, αύριο. Έλα, γεια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
12: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική συναλλαγή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστηρίξω ότι συνεχίζονται, αλλά είναι χάσιμο χρόνο. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Άγκυρα Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Βασικά θέματα αποτελούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κράτων μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Κατά 1,87 δολάρια ενισχύθηκε το Brent, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια το βαρέλι στον απόϊχο των πληγμάτων που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στο νότιο Ιράν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας. Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά ήταν το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξη Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο οικόποδο που κατέρευσε η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα συνεχίζουν να βρίσκονται τα συντρίμμια 8 ημέρες μετά, γεγονός που καθυστερεί τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε ΕΠΑΛ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές φαίνεται να έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονες τον Οκτώβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού όρκου του δικαστηρίου. Και στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, ανέμειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννινα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πλουναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, να τα πούμε άλλη μία. 6939-943-943. Επίσης να πούμε πως την Παρασκευή θα κάνουμε μια κλήρωση για τα τερτύπια, τα οποία είναι στην οδό Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943. Ονοματεπώνυμο και την λέξη τερτύπια για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία, ξαναλέω, θα γίνει την Παρασκευή στην δική μας εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5. Ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αυλή μάλιστα τώρα που έχουμε και καλοκαίρι, με live μουσική. Ξαναλέω, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ, το οποίο διεκδικείται, δωρεάν είναι. Η χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο, τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση, ξαναλέω, την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τον τυχερό. Έχουμε αρκετές εξελίξεις κατά κύριο λόγο στο μπασκετικό κομμάτι, με τα γραφικά. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, νωρίτερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με την νέα στοιχηματική εταιρεία, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα με την Superbet. Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μοντέρο με έναν τρόπο ξεχωριστό. Ο Ολυμπιακός έδειξε τις νέες φανέλες η αδερφή Αγγελόπουλη, και όταν γύρισαν τη φανέλα από πίσω έγραφε το όνομα του Μοντέρο με τον αριθμό 8. Ο Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να λάβει για τα επόμενα 3 χρόνια 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι απολαβές του θα κυμαίνονται από τα 2,6 μέχρι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας θα γίνει. Πίσω φυσικά από τον Βεζέγκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ. Μένει να δούμε τι συμβόλαιο θα πάρει και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει το συνένα έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Όμως γίνονται διαπραγματεύσεις ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, μεγαλύτερες απολαβές. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι απάντησαν και για όσα γράφονται για Παπα-Νικολάου, για Ντόρση, αλλά και για τον Τόμας Γουόκαπ. Ανέφερε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος πως το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ μάλιστα ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε ξεχωριστά στην περίπτωση του Κώστα Παπα-Νικολάου, όπου ανέφερε ότι με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ζητάει κλειστό διετές συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός του δίνει μονοετές. Εκεί είναι που κολλάει η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Παπα-Νικολάου δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά όσο ήταν τις άλλες φορές στον Ολυμπιακό. Νομίζω πάντως πως στο τέλος θα βρεθεί η λύση για να μπορέσει να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Οι περιπτώσεις του Γουόκαπ και του Ντόρση είναι διαφορετικές και οι δύο παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαιο συν ένα που είχαν από την προηγούμενη συνεργασία τους. Το συν ένα είναι την πλευρά της ομάδας, δηλαδή ο Ολυμπιακός ενεργοποιεί και είναι κανονικά παίκτες του Ολυμπιακού, όμως και οι δύο θέλουν ένα βελτιωμένο συμβόλαιο μετά τα όσα έγιναν και την προηγούμενη.

0: Σεζόν και δικαιολογημένα θα πω εγώ. Να δούμε όμως αν θα μπορέσουν να βρουν την λύση οι δύο πλευρές. Να πούμε πως ο Γιαμπουσέλε θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα φορέσει τα πράσινα. Ένας παίκτης ο οποίος, όχι από το πανοράφι, από το πολύ πανοράφι θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εντυπωσιακές κινήσεις. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις των Μπαντιό και του Μπόγκα. Ο Γιαμπουσέλη, ο οποίος είναι ένα τεσάρι, να δούμε τι θα γίνει εκεί με τους power forward του Παναθηναϊκού, καθώς στην ίδια θέση αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και ο Νέιτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Νομίζω πως δεν χωράνε και οι τρεις, οπότε ίσως θα έχουμε κάποια αποχώρηση, ενώ φυσικά υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου για την θέση 4. Μάλιστα, όπως εγγράφαν οι Αμερικάνοι από χθες, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος, ξαναλέω, σύμφωνα με, με τα τελευταία δημοσιεύματα και τις τελευταίες πληροφορίες, πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάμε απλά για δημοσιεύματα. Όσο είχαμε και τις κληρώσεις, η ΑΕΚ θα παίξει στο BCL με την Φάλκο από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Αυτή θα είναι η αντίπαλη ΤΣΑΕΚ. Βατή κλήρωση, δεν είχε καλή κλήρωση στο Περιστέρι για το BCL, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπερκ. Τρεις ομάδες, μία από Ισπανία, μία από Ιταλία και μία από Γερμανία. Νομίζω ότι είναι ίσως και η χειρότερη δυνατή κλήρωση που θα μπορούσε να έχει το Περιστέρι. Μάθαμε τον όμιλο του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Είναι ο τέταρτος όμιλος στο Eurocup, όπου θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχτσεσαχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μποτευγκάρτ. Να πούμε ότι η Ρώμα είναι μια ομάδα η οποία ιδιοκτητής από εδώ και λίγες ημέρες, εδώ και μερικές εβδομάδες, είναι ο Λούκα Ντόνσιτς. Ενώ ο Άρης στο Eurocup θα αντιμετωπίσει τη Λεμάν, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την Μπούργος, την Σεντεβίτα, την Ντερτόνα, την Ρόστοκ Σίλβουλς και την Ρίγκα Ζέλη. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Τα λέγαμε και χθες ότι πρέπει να βιαστεί ώστε να έχει έναν δεύτερο αριστερό μπακ, καθώς αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μόνο έναν, τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Τα προκριματικά δεν είναι μακριά. Σε περίπου 2 εβδομάδες ο Παναθηναϊκός θα παίξει τον πρώτο του αγώνα με την Πάξη από την Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός σήμερα δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την πολωνική Ρακόφ στις 7 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το κανάλι Κοσμοτέ Sport 1. Όσον αφορά το Μουντιάλ, χθες είχαμε μια απίστευτη ανατροπή από την Αργεντινή, η οποία βρέθηκε πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε 2-0 στο 71ο λεπτό με την Αίγυπτο να τιμωρεί τους Αργεντινούς δύο φορές. Μία από στατική φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον Μέση στη συνέχεια να χάνει πέναλτι. Την Αίγυπτο να κάνει το 2-0, τον γκολ να κυρώνεται και στη συνέχεια να σκοράρει και πάλι στην αντεπίδεση. Να κάνει το 2-0, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 71ο λεπτό, και η εικόνα του μάτς κιόλας δεν έδειχνε ότι η Αργεντινή θα μπορούσε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, ειδικά με τον τρόπο που το έκανε, δηλαδή να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Μείωσε σε 1-2 με ασίστ του Μέση, ισοφάρισε σε 2-2 ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι σκόραρε. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ το οποίο διανύουμε. Και στην συνέχεια, στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει το 3-2 με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες. Ένα πολύ όμορφο γκολ, μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Επίσης, να πούμε ότι τερματοφύλακας της Αιγύπτου μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τα γκολ δηλαδή, είχε πραγματικά κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις. Πέρα από το πέναλτι που έβγαλε του Μέση, είχε 2 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο σε μια κεφαλιά του Μακάλιστερ και σε ένα πλασέ του Χούλιαν Άλβαρες, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολες επεμβάσεις και οι δύο. Η Αίγυπτος, η οποία παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή, δυσκόλεψε πάρα πολύ την Αργεντινή. Το πίστεψε και με το παραπάνω, όμως είδαμε μία ακόμη, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές, Μία ακόμη ανατροπή και η Αργεντινή συνεχίζει στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία σε ένα μάτς χθες Ελβετία-Κολομβία. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι ήταν ό,τι πρέπει για να σε πάρει ο ύπνος. Ένα μάτς άοσμο, άχρωμο, το οποίο δεν είχε πολλές φάσεις. Στην παράταση είχε κάποιες περισσότερες ευκαιρίες η Κολομβία, όπου είχε και δοκάρι και μια χαμένη ευκαιρία στο 115 με την μπάλα να πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά και να χάνει μια μοναδική πραγματικά ευκαιρία σε εκείνο το σημείο η Κολομβία. Στο 90 λεπτό δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερη η Κολομβία. Στο δεύτερο ημίχρονο λίγο καλύτερη η Ελβετία. Όχι κάτι τρομερό πάντως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από τις δύο ομάδες υπήρχε κάποιο διάστημα που να είχε βάλει την αντίπαλη ομάδα στα καρέ της και να προσπαθούσε να σκοράρει. Δίκαιο το 0-0. Δίκαιο και το γεγονός ότι πήγε στα πέναλτι. Αν και στην παράταση, ξαναλέω, ήταν αρκετά καλύτερη η Κολομβία. Έχει ουσιαστικές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Και στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 4-3. Για πρώτη φορά από την έναρξη του Μουντιάλ, σήμερα είναι η μέρα όπου δεν έχουμε αγώνα. Αύριο θα έχουμε αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο, ο πρώτος προημιτελικός. Γαλλία-Μαρόκο είναι ένας προημιτελικός, Ισπανία-Βέλγιο είναι ο άλλος. Νορβηγία-Αγγλία ο τρίτος και Αργεντινή-Ελβετία ο τέταρτος. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο στα ημιτελικά. Ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία, αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς, θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Και μια και μιλάμε για Μουντιάλ, να πούμε πως αποτελεί παρελθόν από την Πορτογαλία ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Και καιρός ήταν, θα έλεγα. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε αναλάβει τα ενία της ομάδας τον Ιανουάριο του 2023, κατέκτησε ένα τίτλο με την Πορτογαλία, αυτόν του Nations League το 2025. Απέτυχε στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν εξαιρετικό, όμως δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει. Έφτασε μόνο μέχρι τους 16. Και έτσι πλήρωσε το τίμημα. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει μωρέ, τώρα το παιχνίδι, εντάξει, το πήρε η Αργεντινή. Έκανε ένα λάθος η Αίγυπτος και το πλήρωσε. Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, έχετε για πλησούλευση για την Αίγυπτο σε αυτό το παζάρι. Όταν τελείωσε το παιχνίδι πίσω, πριν παίξει με τη χθες η Αίγυπτος, ποιον αγώνα είχε παίξει.
0: Η Αίγυπτος πριν, στους 32, με την Αυστραλία είχε παίξει και είχε πέρασει τα πέναλτι.
1: Ναι. Δεν μου λες. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο προπονητής της Αιγύπτου έβγαλε μία σημαία, παλαιστινιακή σημαία, και την πουλούσε.
0: Ναι και.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι και.
1: Μόλις το είδα αυτό, λέω καλά, άμα δείτε Αίγυπτο να πάρει νίκη, χαιρετισμός ο Παπάς. Περίμενε. Πήγε τώρα και έκανε. Πού πάζε. Εδώ είναι καρχαρίες οι άλλοι. Πας εσύ σαν γάμπρος να πας να γάμπουμε την έννοια του ψαριούλου και πας εκεί τώρα να σηκώσει σημαία. Δεν ξέρεις τις συνέπειες.
0: Ποιες ήταν οι συνέπειες, η κύριε Γιώργη, οι συνέπειες ποιες ήταν.
1: Τι έγινε, ποιες είναι οι συνέπειες.
0: Ποιες ήταν οι συνέπειες στο χθεσινό. Δηλαδή αν δεν έβαζε τα γκόλ η Αργεντινή δεν πλήρωνε τις συνέπειες.
1: Διαιτησία λέω.
0: Τι είχε διαιτησία χθες.
1: Αψογή,
0: πείτε μου ποιο είναι το λάθος στη χθεσινή διαιτησία.
1: Δηλαδή όταν η Αίγυπτος βγάζει 3-0 στην Αργεντινή, ναι. Η Αργεντινή υπερομάδα.
0: Αρχικά δεν μίλησε κανείς για υπερομάδα στην Αργεντινή. Μιλάμε καθαρά για το χθεσινό παιχνίδι. Υπήρχε φάουλ στον Μαρτίνες, νομίζω. Ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και δόθηκε το φάουλ. Τον πατάει στο δεξί του πόδι, ξεκάθαρα.
1: Γενικά τα σπόρια ήταν υπέρ της Αργεντινής. Αν τα είδαμε τώρα, να πάρουμε μία φάση, δεν βγαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ έτσι σχηματίζω στο μυαλό μου, ότι αυτό ας πούμε το θεώρησαν ότι θα τιμωρηθεί η Αίγυπτος με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει άλλο. Εντάξει, εγώ έτσι το είδα.
0: Μάλιστα. Δεν συμφωνώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Έβλεπα τώρα Ελβετία να παίξει τώρα τι πρώην τελικός να είναι αυτός τώρα, τι ομάδες τώρα Ελβετία, τώρα Βέλγιο.
0: Γιατί, εντάξει, το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια σταθερά είναι ψηλά, όχι πολύ ψηλά, αλλά ψηλά. Και η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν μιλάμε για Euro ή για Mundial και έχει μια συμπαθητική πορεία. Φτάνει κάθε φορά, ας πούμε, μέχρι τους 16.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί είναι τώρα. Όσον αφορά για την Πορτογαλία, ένα μόνο τα ίδια και τα ίδια τώρα τα έχουμε να λέμε. Συνέχεια, πριν ξεκινήσει το Mundial. Φοβερή ομάδα η Πορτογαλία, φοβερή ομάδα.
0: Ρόστερ είχε, φοβερό ρόστερ, πώς να το κάνουμε.
1: Μα πάρει την Πορτογαλία. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν σοβαρά. Εντάξει, κάτι άλλο ήθελα να πω, εξωποδοσφαιρικό. Έπρεπε τώρα όπου να είναι αρχίζουν, δεν θα έχει τίποτα, σταματήσουμε, αρχίζουν Σύρια, τουρκικά Σύρια να παίζουν στο Sky. Ξεκίνησε το θέμα. Έβλεπα το πρωί στις ειδήσεις ότι με αυτή την τελετή του Τούρκο που γίνεται η υποδοχή αρχηγών κρατών και θα βγαίνουν τώρα, περπατάει ο δικός μας πρωθυπουργός και ανανακρούν τραγούδια για τουρκικά με σελτζούκους ντυμένους στα κόκκινα και να πανηγυρίζουν για την τέτοια, για τις σφαγές που έχουν κάνει και τα λοιπά. Πάντα με πολιτικά θέματα, έτσι, πάντα. Εμείς τι κάνουμε, τίποτα. Απλώς το λέω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εντάξει. Λυπάμαι μόνο γιατί ακούω τώρα και για το θέμα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μπασκετικό δεν είμαι, αλλά όπως λέει και ο φίλος μας από το Πλαταμόνα, ακούμε τώρα ελληνικές ομάδες είναι αυτές όλα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω εγώ, εσύ να μου πεις. Αντί να ασχοληθούν να δούμε με την εθνική τα χάλια που έχουν και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε την εθνική τον μπάσκετ, ασχολούμαστε τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ποιον παίξει πήραν αυτόν εκείνον τον Ολυμπιακό. Τι ελληνικές ομάδες, ελληνικές ομάδες είναι αυτές? Τι ελληνικές ομάδες? Είναι ο Άρης, η ΑΕΚ, εντάξει, που έχουν παίξει μέσα, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω, είναι σωστή δηλαδή το ενδιαφέρον του μπάσκετ, της εθνικής μπάσκετ.
0: Δεν έχει σχέση, έχει σχέση, αλλά και δεν έχει σχέση η εθνική μπάσκετ με τις ομάδες, κύριε Γιώργο, γιατί κάθε ομάδα κοιτάξει το καλύτερο δυνατό. Αν δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες να παίξουν για να πρωταγωνιστήσουν, θα πάνε στους ξένους. Τόσο απλό είναι το πράγμα.
1: Να παίξουν οι Έλληνες παίχτες από τη στιγμή που είναι, έρχονται τα δισεκατομμύρια και παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Θέλω να πω ότι και ελληνικές ομάδες είναι ελληνικές ομάδες αυτές τώρα. Και ελληνικές ομάδες, το όνομα μόνο είναι.
0: Άρα ούτε στο ποδόσφαιρο έχουμε ελληνικές ομάδες.
1: Στους παίχτες ποιοι είναι? Παίζουν. Ο ένας έτσι, τον άλλο δεν τον έβαζε, τον άλλο δεν το έκανε. Δεν βλέπω τίποτα να προχωράει.
0: Άρα να βάλει ένα χειρότερο παίχτη επειδή είναι Έλληνας μέσα. Να μην βελτιωθούν οι Έλληνες, να παίξουν οι Έλληνες επειδή είναι Έλληνες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ας την εθνική όπως αρέσει σένα τώρα, έτσι όπως τη βλέπεις την εθνική, έτσι. Και βλέπω ότι προχωράει καλά η εθνική. Ναι. Το βλέπω.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτά, να περάσω άλλη μια γραμμή.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, αν θέλει να μου πεις.
0: Ναι, ναι, πάμε λίγο σύντομα μόνο, κύριε Γιώργο.
1: Ξέρε, παιδί, δύο λεπτά να δω.
0: Κύριε Γιώργο, δύο λεπτά περιμένει κι άλλος άνθρωπος στη γραμμή, μην περιμένει 15.
1: Ένα αεκτής είναι σε όλο το σαμπό, εγώ μόνο.
0: Δεν ωραία, κύριε Γιώργο, πείτε μου, γιατί δεν χάνουμε χρόνο.
1: Αν έχει την καλοσύνη η κυρία Ζέτα, ναι. Μπορώ να τη ρωτήσω κάτι, επειδή και η καταγωγή μου είναι, γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, η καταγωγή μου είναι από την Καστοριά και άκουσα ότι είναι από την Καστοριά. Από ποια περιοχή, αν μπορεί να μας πει, θα χαρώ γιατί να μάθω τώρα από ποιο χωριό, μάλλον από μέσα στην Καστοριά και τα λοιπά, άμα θέλει μου απαντάει.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καμία καθυστέρηση. Όλα καλά, κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, πάμε να περάσουμε στην επόμενη. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου.
2: Λίγο στενεχωρημένος είμαι, γιατί δεν με παίρνουν τηλέφωνο. Και οι δύο.
0: Θα τα κανονίσουμε εμείς όλα, Βασιλάκη, θα σε πάρουν και οι δύο. Mm. Εντάξει, δεν θέλω να με αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, όσο το παιχνίδι Πορτογαλία, Βραζιλία, αποκλείστηκαν, ας πρόσεχαν.
0: Έτσι, Βασιλάκη, ας πρόσεχαν. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Αυτό το ποδόσφαιρο. Τιμωρεί η μπάλα, τιμωρεί.
2: Αυτό δεν υπάρχουν ομάδες. Πορτογαλία, ούτε Βραζιλία δεν υπάρχουν ομάδες.
0: Εντάξει, ειδικά η Πορτογαλία ήταν, είχε καλούς παίκτες, αλλά ομάδα καλή δεν έκανε. Δεν έβγαλε στο χορτάρι κάτι, Βασιλάκη.
2: Τέλος πάντων, τίποτα άλλο, Θεμή.
0: Έγινε, Βασιλάκη μου.
2: Κανόνισε το.
0: Θα τα κανονίσω εγώ, αλλά μην με αγχώνεσαι καθόλου.
2: Μάλλον θα είναι σε διακοπές και οι δύο, μάλλον.
0: Ναι, μπορεί. Είναι τώρα καλοκαιράκι. Θα τα φτιάξουμε όλα, Βασιλάκη, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Μου προσέχεις την κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο.
0: Την Αντριάννα, βεβαίως, την προσέχουμε.
2: Πολλά φιλάκια στην Αντριάννα.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
2: Έγινε,
0: Θεμή. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτάκι να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε. Είναι μικρό το διαφημιστικό διάλειμμα, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο τώρα στις 5.30. Βλέπω τα μηνύματα στα τερτύπια. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα, Θέμη. Γεια σου, Λευτέρη. Ο Νικήτας λέει Θέμη, καλησπέρα, καλό καλοκαίρι. Ξέρεις, αν είναι η πλατφόρμα του, αλλά αφού είναι πληρωμή, λέει ο Νικήτας. Νικήτα, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμα, θα είναι με πληρωμή ή δεν θα είναι. Επίσης, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Το πιο πιθανό. Γράφτηκε κιόλας και είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει πάρα πολύ. Είναι η πλατφόρμα του Αλαφούζου να έρθει σε συμφωνία με Κοσμοτέ και Νόβα ώστε να μπει εκεί και ο κόσμος να μην αναγκάζεται να πληρώνει δύο συνδρομές. Θα πληρώνει αυτή που πληρώνει με Κοσμοτέ TV και Nova Sports και να έχει μαζί και την πλατφόρμα του, την καινούργια του Γιάννη Αλαφούζου, όπου θα έχει και αρκετά πραγματάκια εκεί πέρα να δούμε, έτσι. Επίσης θα υπάρχουν και στο Sky, οπότε υπάρχει και μια σύγχυση, θα έλεγα. Θα τα πούμε μετά, θα απαντήσουμε μετά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε το μήνυμα του Νικήτα, είναι από τα πλατφόρμα λοιπόν του Γιάννη Αλαφούζου. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα είναι επιπληρωμή ή αν θα μπορέσει να κάνει μια συνεργασία με τα υπόλοιπα κανάλια στο να πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι μια συνδρομή ή αν θα είναι κάτι ξεχωριστό. Πάντως θα είναι μια πλατφόρμα η οποία θα έχει αρκετά μάτς, αρκετά, θα έχει του Παναθηναϊκού, θα έχει του Ηρακλή. Επίσης είναι και το κύπελλο Ελλάδος. Να δούμε με την Basket League τι θα γίνει, όπου υπάρχει και ο Sky. Να δούμε αν όλα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται το Sky ή κάποια από την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Αλλά το αν θα είναι με πληρωμή, αν θα μπει μαζί με Nova ή Cosmote και θα υπάρξει κάποιο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Νικήτα, είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση λίγο μπερδεμένη, θα έλεγα. Να σε καλά, Νικήτα. Ο Κώστας λέει καλώς ήρθες. Να σε καλά, Κώστα. Καλώς σας βρήκα. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα σας, κύριε Παλιούρα. Το ότι κάποιοι δημοσιογράφοι θεωρούν τις μεταγραφές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βόμβες και το κάνουν θέμα κάθε μέρα με ξεπερνάει. Και επίσης με ξεπερνάει όταν ορισμένα site δεν θεωρούν το Μοντέρο και το McIntyre βόμβες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση του αθλήματος. Πολύ κρίμα. Και επίσης φαίνεται ότι το πόσο τα τσιμεντένια χρόνια του ποδοσφαίρου έχουν επηρεάσει και τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίρνει παίχτες βόμβες, ενώ ο καλύτερος άσος της Ευρώπης, ο Μοντέρο, δεν είναι βόμβα. Η κατάδια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εύχομαι να τα διαβάσει τα μηνύματα, κύριε Παλιούρα. Λέει ο Θανάσης. Θανάση, εννοείται πως διαβάζουμε τα μηνύματα. Στο έχω αναφέρει και άλλες φορές. Όλα τα μηνύματα διαβάζουμε. Όσον αφορά τα μηνύματά σου, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος ότι ο Μοντέρο δεν είναι βόμβα. Δεν νομίζω να είπε κάποιος ότι ο McIntyre δεν έχει αυτή μια βόμβα. Ποια αν όχι βόμβα, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή από έναν παίχτη ο οποίος είναι πολυδιάστατος και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του, όποια και να είναι αυτή, είτε ήταν ο Ερυθρός Αστέρας πριν, είτε είναι Ολυμπιακός πλέον. Εννοείται πως είναι βόμβες. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή γραμμή κοντών με τον, έχει τρεις άσους αυτή τη στιγμή, ίσως τέσσερις, και λέω ίσως τέσσερις γιατί να δούμε αν θα μείνει ο Τζόσεφ ή θα φύγει, με τον McIntyre, τον Μοντέρο και τον Γουόκα, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι τρεις, και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσον αφορά όμως τον Παναθηναϊκό, είναι βόμβες, παιδιά. Ο Μπαντιόν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έπαιζε στη Βαλένθια που πήγε στο Final Four, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Βασικός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, πολύ καλός χειριστής και μπορεί να σκοράρει. Ο Γιαμπουσέλε, τι δεν είναι βόμβα ο Γιαμπουσέλε? Εννοείται πως είναι βόμβα ο Γιαμπουσέλε. Ο Μπόγκα, τον οποίο θα ήθελε κάθε ομάδα στην Ευρώπη, εννοείται πως είναι βόμβα και ο Μπόγκα. Το αν θα πιάσουν ή δεν θα πιάσουν, θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί μια ομάδα να κάνει μια βόμβα μεταγραφική από αυτές που λέμε, συσσαγωγικά πάντα το βόμβα, και στο τέλος να μην πιάσει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν εγγυάται κανένας ότι επειδή κάνεις μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ότι στο πάρκε θα αποδώσει πάντα και τα αναμενόμενα. Επίσης, να δούμε, επειδή ο Γιαμπουσέλε είναι τεσάρι, άλλο ότι μπορεί να παίξει και στο 5, παίζει μερικά λεπτά λόγω του όγκου που έχει και τη δύναμη. Είναι τεσάρι. Εκεί υπάρχει ήδη ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάν Τζορνάν Γκόμεθ και ο Ντίνος Μίτογλου. Να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αν θα μείνουν όλοι και πώς θα μπορέσει ο Μπράντοβιτς να διαχειριστεί όλους αυτούς τους παίχτες. Οπότε, ναι. Επίσης, λέει, βλέπω αρκετά site ότι αναβαθμίζουν περισσότερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού από το Ολυμπιακού. Το λέω στα site. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, Θανάση. Θα σου πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί και η μεταγραφή του McIntyre και η μεταγραφή του Μοντέρο είναι δύο μεταγραφές τις οποίες τις γνωρίζουμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα από όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Ενώ οι μετακινήσεις που έκανε τώρα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές, είναι μεταγραφές οι οποίες έσκασαν το τελευταίο διάστημα. Ο Γιαμπουσέλε είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Θα ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι με τον Γιαμπουσέλε. Ο Μοντέρο εννοείται πως είναι βόμβα. Αλλά είναι μια μεταγραφή όπου εδώ και 1,5 μήνα τα έχουμε πει. Και τα λέγαμε και πριν 1,5 μήνα το πόσο θα βελτιώσει την περιφέρεια του Ολυμπιακού ένας παίκτης όπως είναι ο Μοντέρο σε καταστάσεις, ας πούμε, που μπορεί να κολλήσει ο Ολυμπιακός, όπως συνέβαινε και αρκετές φορές. Ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που μπορεί να πάρει την μπάλα απλά και να την βάλει στο καλάθι. Τόσο απλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, θα 2-3 πραγματάκια για το Μοντιάλ.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ είχα δει τη Γαλλία, ας πούμε, και τη θαύμαζα, θα μου πεις βέβαια στο παιχνίδι με την Παραγουάη έπεφτε το ξύλο της αρκούδας που λένε, γιατί δεν ήταν ποδόσφαιρο. Δεν έδειξε πράγματα. Βέβαια ποντάρω ακόμα στη Γαλλία. Έχει φύγει η Γερμανία, έφυγε η Βραζιλία. Παρολίγο χθες να έφευγε και η Αργεντινή. Δεν είχα προσέξει ότι του πάτησε το πόδι στο φάουλ, στο ακυρωθέν γκολ της Αιγύπτου. Νόμιζα ότι το φάουλ δόθηκε στο τράβηγμα της φανέλας.
2: Όχι, όχι, το έχει πατήσει το πόδι.
1: Δεν το είχα δει και το άκουσα και από σένα και το έχω ακούσει και από αλλού. Θα το δω βέβαια. Γιατί εγώ είχα μείνει. Αν ήταν για τη φανέλα, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν φάουλα.
2: Όχι, δεν θα το δίνει φάουλα. Και έχουμε δει γενικά ότι δεν δίνει τόσο εύκολα τα φάουλα.
1: Αυτό. Δεν είχα προσέξει το πόδι κάτω ότι το έχει πατήσει. Και νόμιζα ότι βούτυξε ο παίκτη τη Αργεντινή. Λοιπόν, η Αίγυπτος μέχρι το 80, ας πούμε, ήταν. Αποκλείουμε την Αργεντινή και πάμε στους 8 τέλος πάντων. Τώρα κοιμήθηκε ο Θεός μετά, ξύπνησε ο Θεός, τι να πω. Όλα πήγαν πρίμα στην Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι βέβαια ακόμα με τους Γάλλους, παρότι το Μέση τον έχω πάρα πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Έχω τους Γάλλους που είναι μπροστά μπαλαδόριδε, παιδί μου. Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, στη Γαλλία ο Ντεμπελέ.
2: Ο Λίσε.
1: Ο Λίσε, ναι, ο Λίσε. Το αριστερό, το φαλτσαριστό από δεξιά, συγκλίνοντας προς την περιοχή και σου, είναι το κάτι άλλο. Το κάνει και ο Ντεμπελέ και ακόμα δεν έχω καταλάβει αν είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος.
2: Έχει νομίζω και τα δύο πόδια ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ τον έχουμε δει.
1: Να είναι ίδια και τα δύο, δηλαδή να έχουν, ας πούμε, να έχει το ίδιο προσόν και στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Είναι φαινόμενο αυτό.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, επίσης τώρα έχουμε την εκτελή και στατικές φάσεις, μία με το δεξί και μία με το αριστερό.
1: Αυτό εκεί είναι που με μπέρδεψε εμένα. Λέω, είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος. Μέχρι και πέναλτι έχει χτυπήσει με διαφορετικά πόδια. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Θα πω μπράβο στους Αγγελόπουλους. Μπράβο, μήπως και ξυπνήσουνε. Θα μου πεις, Μάκη, ποιος είσαι εσύ που λες μήπως και ξυπνήσουνε. Γιατί μέχρι τώρα έκαναν όλα τα χατήρια των αθλητών. Είπανε σήμερα, όλη τη χρονιά που κάποιος μπορεί να φέρνεται, δεν ήθελε να τηρήσουμε το συμβόλαιό του. Ήθελε να μας πει ότι, ουσιαστικά αυτό εννοεί, ήθελε να μας πει ότι ξέρεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλά, να μου μειώσετε. Πώς τώρα ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Και να πούμε ότι ήταν ποδόσφαιρο που κατακτώντας έναν τίτλο η ομάδα παίρνει κάποια εκατομμύρια, άντε να πούμε να δώσουμε και στους παίχτες που μας προσέφεραν αυτά τα εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κέρδος. Άρα ζητάνε αυξήσεις και όχι αυξήσεις του 10-20%. Τεράστια ποσά. Πώς είναι δυνατόν. Και να υποχωρούν οι πρόεδροι, όπως είπανε, μονάζιγα δικά τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί θα θυμίσω στους, θα μ' ακούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί, θα λένε βγει και ο Μάκης, θα πάθω, δεν θα μπορώ να οδηγήσω στον δρόμο. Θα τους θυμίσω ότι μετά το πανευρωπαϊκό που πήραμε στην Κωνσταντινούπολη με το καλάθι του Πρίντεζη, πόσα χρόνια κάναμε να ξαναπάρουμε.
2: Τον επόμενο χρόνο πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο.
1: Όχι, εννοώ Ευρωλίγκα.
2: Ναι, τον επόμενο χρόνο πήρε στο Λονδίνο.
1: Όχι, στην Κωνσταντινούπολη. Παιδί μου, στην Κωνσταντινούπολη με το Πρίντεζι.
2: Ναι, του Πρίντεζι το 2012. Τον επόμενο χρόνο το 2013 ξαναπήρε ο Ολυμπιακός.
1: Το 2016 πού το πήραμε, 16-17 πότε ήταν.
2: Δεν πήρε το 16-17. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το 97, το 2012. 12-13 και
1: φέτος. Okay. Έχω κάνει λάθος, εγώ έχω μπερδευτεί. Άρα, από το 2013 μέχρι το 2026 έχουν περάσει 13 χρόνια. Για να πάρουμε Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν. Η κυρία Αγγελόπουλη από τότε τους έκαναν όλα τα χατήρια. Σηκώναμε κούπες. Ο κύριος Γόκαπ τώρα που ζητάει και αυτός λαγούς με πετραχίλια. Στις προηγούμενες δύο Ευρωλίγκες ήταν μηδενικός. Μηδέν και στο...
2: Ναι, βέβαια, ρε εσύ, Μάκη. Ο Γόκαπ είναι αυτή τη στιγμή εδώ και 5 χρόνια ο βασικός point guard του Ολυμπιακού. Έτσι. Όποιον και να πήρε ο Ολυμπιακός στη θέση του, με τα καλά του και τα στραβά του, ο Γόκαπ. Αλλά ήταν ο βασικότατο. Ναι, έχει στραβά, δεν είπα κανείς αντίθετο.
1: Άρα πώς
2: αλλά έχει και καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν είναι ο βασικός point guard του Ολυμπιακού, σου λέει ότι εγώ σε 5 χρόνια έχουμε πάρει 4 πρωταθλήματα, έχουμε πάρει μαζί 3 κύπελα, έχουμε πάρει 4 Super Cup, πήραμε την Ευρωλίγκα, είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four. Πώς πας και παίρνεις τη θέση μου δύο παίχτες, με τον ένα με υπερδιπλάσιο συμβόλαιο από μένα και με τον άλλο σχεδόν το διπλάσιο?
1: Ναι, γιατί ο κύριος Μοντέρο παραδείγματι που έρχεται είναι πολύ καλύτερος από τον Γόκα, όπως και να το κάνουμε. Και ο Μακιντάιρ, όπως και να το κάνουμε.
2: Άρα θα το δούμε στο γήπεδο αυτό.
1: Θα το δούμε στο γήπεδο, εννοείται. Όπως θα δούμε και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί σαν ονόματα είναι τούρμπο, μεγάλα ονόματα, αλλά όλα μέσα στο γρασίδι. Και πάω τώρα στο γρασίδι, λέω, στο παρκέ. Και πάω τώρα στο Παπα-Νικολάου.
2: Ναι.
1: Δεν θα τον κρίνω εγώ. Θα κρίνω όμως τους φίλους μου συνακροατές. Για να καταλάβουν ότι είναι όλοι επαγγελματίες, παιδιά. Κοιτάζουν το επάγγελμά τους, το συμφέρον τους και την οικογένειά τους. Τα οποία αυτά προέρχονται μέσα από το μπάσκετ. Λοιπόν, άκουγα Κροατές που λέγανε ο Τάδε υπογράφει με κλειστά τα μάτια. Αν δεν υπογράφουν όλοι με κλειστά τα μάτια, παζαρεύουν γιατί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Εμείς πονάμε για την ομάδα μας που δεν πληρωνόμαστε, απλώς πληρώνουμε.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, Μάκη, υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο Παπα-Νικολάου είναι μία από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Ο Πρίντιτς παλιότερα ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Περίμενε. Αν δεν ήταν Έλληνας ο Παπα-Νικολάου,
2: ναι,
1: υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να τον είχε στην ομάδα με την απόδοση που έχει?
2: Περίμενε, κρίνουμε την απόδοση του Παπα-Νικολάου τώρα ή κρίνουμε γενικά την απόδοση του Παπα-Νικολάου τα προηγούμενα χρόνια?
1: Γενικά, άθροισμα.
2: Εννοείται πως θα τον είχε, ναι. Ο Παπα-Νικολάου υπήρξε ένα από τα καλύτερα, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη.
1: Θέμη μου, τον 6, τόσο πόντων μέσω όρο. Και τώρα τα τελευταία χρόνια 0 στην Ευρωλίγκα στα δύο παιχνίδια στο Final Four, 0-0, αρνητικά όλα.
2: Ναι, μα από Παπα-Νικολάου δεν θα σου σουτάρει. Δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Το τριάρι σου είναι σουτέρ, είναι σκόρερ. Το τριάρι αυτό είναι το προσόν που έχει. Το διάρι και το άσος έχουν αμυντικά, όπως ο σέντερ ας πούμε. Πλέον προτερήματα. Το τριάρι τι είναι? Δώσ' μου την μπάλα να σουτάρω.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν κρατάω άλλο γιατί ήδη την κράτησα πολύ τη γραμμή.
2: Έγινε, Μάκη.
1: Και θα με σουτάρουν. Άντε, γεια.
2: Έγινε, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
3: Λέω μου, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Θοδωρή, με τι κάνεις?
2: Έλα, Θοδωρή, καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθες και πάντα με υγεία σε εσένα και σε όλους τους ακροάτες.
2: Καλώς σας βρήκα, πάντα με υγεία. Πάντα.
3: Είχα πάρει τηλέφωνο, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή όπου ο κύριος Στρατάκης φιλοξενούσε τον κύριο Χάτζημαν και τον κύριο Μπέλο.
2: Ναι.
3: Νομίζω Παρασκευή πρέπει.
2: Ο Χάτζημαν, ναι, ήταν σίγουρα τώρα. Μετά ο κύριος Μπέλος, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ήταν και ο κύριος Μπέλος.
2: Για να το λες, επιστεύω.
3: Και θα σου πω γιατί. Το θέμα μου λοιπόν ήταν η ντροπιαστική της εθνικής μπάσκετ από τη Ρουμανία.
2: Ναι.
3: Δυστυχώς ξαναπέρνω πάλι από την ξανά ντροπιαστική ήττα από την Πορτογαλία της εθνικής μπάσκετ.
2: Ναι.
3: Είχα πει λοιπόν και τότε ότι μετά το Euro, πριν από 40 χρόνια, είχαν γεμίσει πλατείες στα παρκά, όπου υπήρχε κενό από μπάσκετες και όλα τα παιδιά τότε παίζαμε μπάσκετ και βγαίναμε έξω και το χαιρόμαστε κιόλας. Και ο κύριος Μπέλος, γι' αυτό λέω ότι ήταν, μου είπε λοιπόν ότι επειδή είναι και στο Δήμο Αθηναίων, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, από τα 17-18 γήπεδα που έχουν, μόνο το ένα είναι λειτουργικό, όλα τα άλλα είναι παρατημένα. Λοιπόν, είχα πει επίσης ότι δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές για το στίβο, για τα μηχανοκίνητα, πίστες μικρές για κάρτ, για να μαθαίνουν τα παιδιά οδηγική ασφάλεια και μπορεί και κάποια μέρα να βγει και κάποιος σπουδαίος οδηγός αγώνων. Επίσης, ότι ο κύριος Σιντόπουλος έχει συμφωνήσει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει αυτή την περιβόητη πίτσα στη Χαλανδρίτσα στην Πάτρα. Δεν ξέρω, δεν ασχολήσα με τη Φόρμουλα 1, μου είχες πει.
2: Ναι. Αλλά το γνωρίζω αυτό που λες, ναι.
3: Το γνωρίζεις. Όπως και ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί να δώσει και 7 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ να φτιάξει αυτό το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών που είναι χωράφι, μάλλον δεν είναι πίστα, τέλος πάντων. Ούτε με τον Ηλιόπουλο ή με το Μητσοτάκη ψήφισα ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν ότι θα φτιάξει ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο ο Αλαφούζος γήπεδο και πώς και τι και τα λοιπά. Ας φτιάξουν γήπεδα, ας φτιάξουν εγκαταστάσεις και θα φτιάξει όποιος θέλει. Μακάρι να υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για τα παιδιά για να μπορούν να αθλούνται. Και μπορεί κάποιες μέρες να δούμε και πρωταθλητές. Όπως μαθαίνουμε, ας πούμε, τυχαία για τον Καραλή, για τον Τέντογλου που δεν έχουμε ιδέα, παρά όταν παίρνουν ένα μετάλλιο, τότε στρεφόμαστε και τους βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πού είναι λοιπόν αυτοί οι παίκτες που έχουν πάρει την ελληνική υπηκότητα? Πού είναι αυτοί οι παίκτες που πήραν την ελληνική υπηκότητα και δεν παίζουν στην εθνική ομάδα? Κάνουν διακοπές μάλλον.
2: Ναι.
3: Όταν οι Έλληνες παίκτες παίζουν σε όλη τη διάρκεια ή τους θυμούνται στο τέλος, όπως ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, και πάνε και παίζουν με τον Προμηθέα, τη Μύκονο κτλ., τι απόδοση περιμένουν αυτά τα παιδιά να έχουν όταν τους καλούν να παίξουν στην εθνική ομάδα?
2: Βρεσί Θεοδωρή, όμως με την ίδια λογική. Δηλαδή,
3: περίμενε να σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν μπροστά λοιπόν στους τίτλους και στα χρήματα θάψαμε τους Έλληνες παίκτες, αυτή θα είναι και η κατάδια της εθνικής. Αυτή θα είναι, θέμη μου, και η κατάδια της εθνικής. Νομίζω ότι ο Παπα-Νικολάου, όταν τον πήρανε τη συνέντευξη, τα είπε όλα. Ρωτήσε λοιπόν ο δημοσιογράφος, η κακή διαιτησία κτλ. Και του λέει ο Παπα-Νικολάου, ας είμαστε εμείς καλοί και ας ήταν κακή διαιτησία. Το ρωτάει λοιπόν για τους Έλληνες παίκτες που δεν ήρθαν και λέει, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα.
2: Καλά, σε αυτό δίκιο έχει.
3: Και στα δύο δίκαιο είχε ο άνθρωπος.
2: Θοδωρή, πάντως αρχικά να πούμε ότι μπορεί να παίζει κάθε φορά μέχρι ένας παίχτης που λογίζεται ως naturalizer.
3: Το ξέρω.
2: Τώρα έπαιζε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι του Πορτογαλία.
3: Ένα μη κοινοτικό παίκτη, σε λίγο δεν θα υπάρχει Έλληνας. Από πέντε τους κάναν έξω, μου φαίνεται.
2: Ναι.
3: Μιλάω για το τέτοιο, ναι.
2: Ναι. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που είπε για τον Λαρετζάκη, ας πούμε, και πάει λέγοντας, το θέμα είναι ότι οι Έλληνες παίκτες να δουλέψουν για να βελτιωθούν. Δεν θεωρώ ότι φταίνει η ομάδα σε αυτό.
3: Δεν διαφώνησα 100%.
2: Γιατί είσαι εσύ, ας πούμε, ο παράδειγμα τώρα, έτσι, ο Μπαρτζόκας, επειδή ξέρω ότι είσαι Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα που παίζεις τελικούς με τον Παναθηναϊκό, θα σκεφτείς τι θα κάνεις το καλύτερο για την ομάδα σου για να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν θα σκεφτείς αν να βάλει τον Λαρετζάκη να παίξει, γιατί θα παίξει με την εθνική σε ένα μισή μήνα. Αν ο Λαρετζάκης έμπαινε μέσα και ήταν καλός, όπως ήταν πριν τρία χρόνια, θα παίζει ο Λαρετζάκης. Όταν όμως μπαίνει μέσα και κάνει, ας πούμε, 2-3 λάθη, δεν θα παίξει ο Λαρετζάκης. Θα παίξει ένας άλλος, ο οποίος εκείνη την μέρα σε καλύτερη κατάσταση.
3: Δεν διαφωνώ με αυτό. Είπα όμως ότι όλο το κλίμα, αυτό που λέγεται ελληνικό, τους Έλληνες παίκτες μάλλον, για να μην κατηγορηθώ, τους έχει κάνει στην άκρη σιγά σιγά το σύστημα. Και θα σου πω από πόσο μικρό αρχίζει λοιπόν το κακό να συμβαίνει από τις τοπικές και μικρές ομάδες, αν μου επιτρέπεις για ένα λεπτό ακόμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο ανιψός μου σου έχω πει ότι είμαι μπασκετικός και θα το γούσταρα να το συνεχίσω αν δεν είχα το ατύχημα με τη μηχανή. Λοιπόν, ο ανιψός μου λοιπόν είναι γεννημένος το 6. Ξαφνικά στα 14 του έρχεσαι και έπαιρνε απότομα, έτους έπτασε ένα 80. Με αποτέλεσμα να ανοίγει η πλάτη του, να μποράνε τα κοκαλά του. Και ο γιατρός συμβούλευσε λοιπόν τον αδερφό μου να τον γράψει να κάνει κάποια αθλητική
2: δραστηριότητα. Ναι.
3: Δραστηριότητα. Επειδή ο μικρός του άρεσε, τον μπάσκετ γράφτηκε σε μια ομάδα στο Γάλλο, δεν θα σου πω, αλλά άμα θέλεις κάτι να μπορώ να την πω κιόλα. Γράφτηκε λοιπόν σε μια ομάδα λοιπόν εκεί και άρχισε και έπαιζε. Ήταν πολύ καλό παιδί και μάλιστα το παιδάκι έπαιζε τεσάρι. Και για το ύψος του, γιατί τώρα ένα παιδί 15 χρονών να είναι ένα 81 είναι αρκετά ψηλό παιδί.
2: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
3: Λοιπόν, τον πρώτο χρόνο πήγε πολύ καλά. Το δεύτερο χρόνο μέχρι τα μέσα πήγαινε ακόμα καλύτερα, μέχρι που άλλαξε ο προπονητής και να που στην ίδια θέση να πούμε έπαιζε και ο γιος του καινούργιου προπονητή, με αποτέλεσμα ο μικρός να βλέπει το παρκέ να πούμε 5 λεπτά και πολύ σουλό σε κάθε παιχνίδι. Μέχρι που αγανάκτησε ο μικρός και ζήτησε το δελτίο να σηκωθεί να φύγει, να πάει σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, ρε Συνθέμη, άμα σου πω την τράβηξη για να πάρει το δελτίο. Δηλαδή, το τι συμβαίνει σε αυτές τις μικρές ομάδες είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή, πώς χαλάει, πώς ένα παιδί από αυτό που υπεραγαπάει φεύγει ξαφνικά από το χώρο και λέει, δεν σας μπορώ, ας πούμε, θα πηγαίνω να παίζω στο ΕΑΚ, στο ΕΑΚ, στο μπάσκετ με τους φίλους μου.
2: Ναι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια.
3: Ναι. Εγώ το έζησα μέσα από προσωπική μου εμπειρία.
2: Ναι.
3: Δεν είπα ότι το παιδί θα γινόταν ο Παπα-Νικολά. Μπορεί να γινόταν, δεν το ξέρω. Αλλά είχε δείξει καλά σημάδια. Πώς το ανάγκασε όμως αυτό το σύστημα, από μικρά παιδιά, αυτό το σύστημα, το βρώμικο σύστημα, φαντάσου τι γίνεται μέχρι την Ομοσπονδία τώρα, έτσι, μέχρι τις ομάδες. Την Α1, δεν ξέρω.
2: Ναι, είναι πολλές οι ομάδες πάντως στο Δωρή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που λένε ότι δεν σου δίνει το δελτίο. Είναι τραγική κατάσταση και.
3: Δεν είναι λεφτά για να πάρει το δελτίο.
2: Δεν είναι πρώτη και δεν θα είναι ούτε τελευταία δυστυχώς.
3: Ναι, εγώ δεν το ήξερα, ρε φίλε, τι να σου πω ότι το ήξερα.
2: Ναι.
3: Ούτε αθλητικογράφος είμαι, ούτε έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο. Αλλά ότι μου γυρίσανε τα μάτια, ρε φίλε.
2: Και απολύτως λογικό.
3: Να μην σε κρατάω, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ας γίνουν χώροι, ας γίνουν οτιδήποτε, ας τα φτιάξει οποιοσδήποτε, αρκεί να πηγαίνουν τα παιδιά και να αφήνουν τερευσή φίλοι.
2: Έχεις δίκιο, Θοδωρή, θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Να σε καλά,
2: Θεοδωρή. Να σε καλά, Θοδωρή, χάρηκα πολύ που σου άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μου ακούς?
2: Ακούω, ναι. Κύριε Διονύση, εσείς? Ναι.
4: Καλώς όρισες,
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Διονύση, τι κάνετε?
4: Θέλω να έχεις γίνει μελαχρινός, μπράβο, μπράβο.
2: Ήμουνα και πριν μελαχρινός, τώρα
4: δεν πειράζει.
2: Έγινε ακόμα περισσότερο, η αλήθεια είναι.
4: Σαν και εμένα, και εγώ καταμαύρισα, ναι. Δεν ήρθα στην Κουρούτα όμως.
2: Δεν ήρθα, δεν πρόλαβα.
4: Στάζεις του χρόνου. Άκου τώρα, να πω στον κύριο Γιώργο που είναι από την Καστοριά, στον κύριο Γιώργο,
2: ναι,
4: που βγήκε πρώτος.
2: Ναι.
4: Να του πω ότι οι Αμεσανοί, εγώ δεν μπορώ να τους πω Τούρκους, γιατί οι παππούδες μου πολεμούσαν με αυτούς. Οι Αμεσανοί δεν θα ξαναπεράσουν, να του θυμίσω, γιατί έχω τα καρδιοφύλλα του προπάπου και τα σπαθιά. Μην φοβάται τίποτα. Μπραμούτιδες είναι οι Τούρκοι. Τους ξέρω εγώ, τους έζησα στην Αυστραλία και στη Γερμανία. Να μην φοβάται τίποτα. Λόγια είναι. Οι πολιτικοί κάνουν λόγια, κουσκούσια και τέτοια. Μην φοβάται τίποτα.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, τα ακούει. Όσο για την Πανάσα μου, τι βλέπεις στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο?
2: Στο μπάσκετ, να ξεκινήσω, το μπάσκετ είναι και τα πιο πρόσφατα οι κινήσεις. Μένα μου έχουν προκαλέσει τον ενδιαφέρον οι κινήσεις του Παναθηναϊκού, γιατί λέω και μια, το είπα και χθες, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τον Ομπράντοβιτς σε σχέση με αυτή που είχε Αταμάν. Γιατί παίρνει παίκτες που είναι καλοί στο μπροστά μέρος του παρκέ, που ήδη είχε ο Παναθηναϊκός πολλούς παίκτες καλούς στην επίθεση, αλλά είναι παράλληλα και παίκτες πολύ καλοί και στην άμυνα. Και οι τρεις, ας πούμε, που πήρε τώρα, και ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα και ο Μπαντιό, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και επιθετικά αλλά και αμυντικά.
4: Υπογράψανε.
2: Έχουν περάσει ιατρικά ο Μπαντιό με τον. Δεν χαλάει κανένας από τον τριών. Και οι τρεις θα είναι παίκτες του Παναθηναϊκού.
4: Μπράβο. Να σου πω, καμιά μεταγραφή καλά με, γιατί έχω ξένους εδώ, 4 Αμερικανούς, εδώ που τους φιλοξενώ και δεν ακούω συνέχεια, κατάλαβες, τίποτα. Και παίρνω κανένα τηλέφωνο τώρα, όπως έχω κενό, έχουν πάει για μπάνιο και λέω να πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Καλά, δεν έχει άλλη μεταγραφή τώρα αυτές τις μέρες, δεν έχει κάνει ο Παναθηναίκος. Υπάρχουν ονόματα, θα πάει να πάρει αριστερό μπακ για να έχει και έναν δεύτερο αριστερό μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κυριακόπουλο. Και από εκεί και πέρα οι μεταγραφές που είχε κάνει τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή ο Πένια ο τερματοφύλακας, ο Ντεφράι ο αμυντικός. Μιλάει με τον Φαντρόγγελεν πάλι, τον Ολλανδό που παίζει στην Τουρκία.
4: Όχι,
2: δεν τον έχει πάρει ακόμα.
4: Τσάπρα πήραμε πάντως.
2: Ναι, ο Τσάπρας, εννοείται ο Τσάπρας. Έχει κάνει καλές κινήσεις. Ο Ράστοντερ ο επιθετικός, ο Καμαρά που είχε πάρει ο Ισαχάφ, ο Ετιέν Καμαρά. Έχει κάνει κινήσεις ο Παναθηναίκος.
4: Ο Καμαρά είναι καλός. Δεν θυμάμαι ποιος Καμαρά είναι. Καλά, είναι πολλοί αυτοί με τα επίθετα.
2: Ναι, εντάξει, το Καμαρά είναι σαν το δικό μας Παπαδόπουλος. Είναι.
4: Να σου πω, πού έπαιζε, θυμάσαι?
2: Στη Σαλερουά έπαιζε ο Έθιεν Καμαρά. Είναι μικρός, ήταν διεθνής μικρός με τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Ένας παίκτης, ψηλό παιδί. Αμυντικό χάφ, θα το δούμε και στην πορεία.
4: Καλός είναι, καλός, πολύ καλός. Άμα είναι έτσι τα πράγματα, λέει, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ. με αυτά που με τα αποτέλεσματα, τι μεταγραφές γίνονται, όλο για το Μοντέρο ακούω και κάτι τέτοια στους Ολυμπιακούς. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Ακούμε τα πάντα, γι' αυτό είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε για όλα, κύριε Διονύση.
4: Τους αγαπώ και τους Ολυμπιακούς, τους αγαπώ χρόνια. Θέλω να τελειώνω, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην Καταπράσινη Μελβούρνη στην Αυστραλία, στο Γιάννη τον Μιχαλόπουλο, στη Λάρισα στον πλανητάρχη μου τον Νίκο, στο Βασίλη μου τον Καραπιάλη, στο Γιώργο τον Αγορογιάννη και στην Καλαμάτα, στον Αντώνη τον Μαυρέα και στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά. Να είσαι καλά και καλώς όρισες. Δεν σου λέω καλό χειμώνα.
2: Όχι, τι καλό χειμώνα. Έχουμε ακόμα μέλλον, κύριε Διονύση. Μην τα ακούω αυτά.
4: Στο Βασίλη, στο Γερασίμου και στο Στρατάκι,
2: βεβαίως, στο Δημήτρη. Εννοείται. Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Εύχομαι λοιπόν να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Ο Θανάσης λέει: ίσως να έχω άδικο. Εντάξει, μπορεί να έχει άδικο ο Θανάσης, μπορεί να έχω και εγώ άδικο. Συζήτηση κάνουμε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Να είστε καλά πάντως. Ο Πάνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Έλεος με τους μπαρμπάδες κάθε μεσημέρι. Όποιο σταθμό βάλεις να ακούσεις. Λέει τους Μπαρμπαγιώργιδες και τους Μπαρμπαβασίλιδες, λέει ο Πάνος. Παιδιά, εδώ σηκώνουμε όλες τις γραμμές, οπότε είναι και στο χέρι σας και άτομα νεαρότερα στην ηλικία, όπως είμαι και εγώ, να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Διάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε αγροτοδαστική έκταση στον Αργορόμηλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι απέσιος εταίρος και δεν θέλω καμία εμπορική ανταλλαγή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστήριξε ότι συνεχίζονται αλλά είναι χάσιμο χρόνο. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, προσθέτοντας ότι είναι δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίσουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Το μήνυμα αυτοκριτικής που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι η εμπειρία που απέκτησε ασκώντας τη διακυβέρνηση της χώρας. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ο 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυράκα τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Την αθώωση λόγω αμφιβολιών των 3 αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας 19χρονης τον Νοέμβριο του 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στον καιρό, φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά σήμερα στη χώρα, ανεμίωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Πάω να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Τι γίνεται, καλώς σας. Καλώς επέστρεψες βασικά.
0: Καλώς σας βρήκα και πάλι.
1: Πώς πέρασες, που είχες πάει?
0: Πήγα στην Κύθνο. Ήτανε πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσείς όλα καλά, τέλεια. Ελπίζω να σε άφησα καλά. Πώς πάει το πόδι?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Τώρα αύριο θα πάω και τελευταία φορά στο γιατρό να κανονίσουμε και χειρουργείο και όλα.
0: Άντε με το καλό, με το καλό σταμάτη.

0: Στην συνέχεια θα πάρει άλλον έναν γκάρντ ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει. Μετά είχε πάρει τον Ηλικίνα. Δεν βοήθησε τόσο όσο θα μπορούσε ο Ηλικίνα, που έτσι κι αλλιώς είναι παίκτης που βγάζει τραυματισμούς. Πήγε μετά, πήρε τον Μόντε Μόρις, έβγαλε τραυματισμό και ο Μόντε Μόρις. Πήρε μετά και τον Τζόσεφ, όπου ουσιαστικά με μια τράμπα λόγω των οικονομικών της Μονακό πήγε ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και εν τέλει του βγήκε ο Τζόσεφ, που ήταν και η τελευταία επιλογή, επέμεινε ο Ολυμπιακός. Επίσης, θα πούμε στα μάτια, μιας και μιλάμε, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γιαμπουσέλη από τον Παναθηναϊκό.
1: Τέλεια.
0: Τώρα, μόλις που μιλάμε, είναι επίσημη πλέον η μετακίνηση του Γιαμπουσέλη στον Παναθηναϊκό.
1: Απλά αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς superstar. Απλά είχε star, καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι, δηλαδή πρώτης γραμμής, ναι, όλοι παίχτες, όχι μόνο. Απλά είχε παίχτες που αθόρυβα κάνουν δουλειά, είχε παίχτες με χημεία, αυτό εννοώ, αυτό χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται 10 star που δεν ξέρουν τι θα κάνουν μεταξύ τους.
0: Όχι, θεωρώ κιόλας, σταμάτω, ξαναπεί πως για να πετύχει μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη χρονιά την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν, όλοι οι παίχτες είχαν έναν ξεκάθαρο ρόλο. Ήταν πιο μικρό το ρόστερ, αλλά όλοι οι παίχτες ήξεραν ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι γι' αυτό. Τώρα, την περασμένη σεζόν που αποκτήθηκε, ας πούμε, ο Σόρτς, που περίμενε μετά από μια σεζόν που είχε κάνει σαν MVP της Ευρωλίγκας να είναι βασικός για αντικατάστατος, και εν τέλει υπήρχαν και παιχνίδια που μπορεί να παίζει 5 λεπτά. Καταλαβαίνεις πως χαλάει και λίγο το όλο πράγμα και στα αποδυτήρια και στο μυαλό των παιχτών και πάει λέγοντας. Ή ας πούμε τώρα, μιας και αναφέρεις τον Ολυμπιακό και συγκρίνεις, εγώ πολύ μεγάλη περιέργεια να δω στον Άσο πως θα χωρέσει και τον Μαγεντάιρ και τον Μοντέρο και τον Γουόκα.
1: Ναι, αυτό θέλω να το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή μου προκαλεί εντύπωση. Και οκ, okay, θα πει κάποιος, θα βάλει τον Γουόκα ή τον Μαγεντάιρ στον Άσο και μπορεί να παίξει ο Μοντέρο κάποια λεπτά στο 2. Που ακουμπάει και στο 2, ο Μοντέρο παίζει εκεί. Υπάρχει όμως ο Ντόρσε. Υπάρχει ο Φουρνιέ, ο οποίος παίζει και στο 3, αλλά παίζει και στο 2 πολύ.
1: Θα είναι ενδιαφέρον η
0: χρονιά. Θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Α, να πω και κάτι για ένα κύριο που μου έλεγε πριν για τα δελτία. Ναι. Αυτό δεν είναι μόνο στην μπάλα προφανώς και στο μπάσκετ. Εγώ, μικρός στην τρίτη γυμνασίου, που ήθελα να φύγω από την ομάδα που ήμουνα, έφαγα πολύ πόλεμο για να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πόλεμο. Με είχε ζητήσει άλλη ομάδα, δεν μου είχαν πει καν από την ομάδα μου ότι με ζητάει άλλη ομάδα. Βία μηνύματα από τον πρόεδρο σε 14χρονα παιδιά, σε μένα και τα παπακέτο εγώ και ένα συμπαίκτης μου που ήταν και φίλοι, στο Δικαίωμα Νέας Ιωνίας, η εξινή που έγινε Ολυμπιακός, γιατί τα παίξαμε στον Ολυμπιακό. Μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν στα μάτια, υπάρχουν. Και εγώ έχω δυστυχώς αμέτρητες περιπτώσεις. Δηλαδή, παίχτης να το θέλει η ΑΕΚ να πάει όταν είναι σε ηλικία 15 χρόνια να πάει στην ΑΕΚ. Όχι, δεν θα πας, θα κάτσεις εδώ, θα σου πούμε εμείς που θα πας στη συνέχεια. Και μιλάμε για ένα τεχνικό σωματείο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολλά, πάρα πολλά ακόμα. Να ζητάνε λεφτά τα οποία είναι εκτός λογικής. Και καλά, μόνο και μόνο που ζητάνε λεφτά είναι εκτός λογικής, αλλά να ζητάνε λεφτά που είναι γενικότερα εκτός λογικής, το χειροτερεύει το πράγμα. Οπότε.
1: Εντάξει, εμάς επειδή είναι και πιο μικρό άθλημα, τα είχαν βρει έτσι με κάποιες μπάλες, με κάποιες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, η άλλη ομάδα. Και το πιο ακραίο που είχα συναντήσει, γιατί αυτή την ιστορία συνέχισαν. Είχαν τσακώσει στην κερκίδα με τον Παγιατή. Έπαιζα αντίπαλος με την πρώην ομάδα μου. Εγώ ήμουν παίδας. Δεν είχαν πλέον ομάδα στο παιδικό, αλλά επειδή έπαιζα και στο εφηβικό και παίζαμε αντίπαλοι με τον Καματερό που ήταν η πρώην ομάδα μου. Είχε τύχει να τσεχωθούμε τον πατέρα μου, είχε τύχει να με προπονητές, τα παιδιά ήμασταν φίλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για προπονητές, προπονητής που δεν είχα ποτέ, γιατί ήταν πάντα τις μεγαλύτερες ομάδες και δεν είχα κάνει ούτε μια φορά προπόνηση μαζί τους. Το πρώτο μάτσο που παίξαμε δεν μου έδωσε το χέρι.
0: Ναι, εντάξει, τραγικές καταστάσεις, τραγικές. Και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε αθλητική παιδεία, όταν αυτοί που πρέπει να διδάξουν την αθλητική παιδεία έχουν αυτές τις συμπεριφορές.
1: Και να κλείσω με αυτό. Σε έναν άλλον αγώνα που είχαν έρθει οι συμμαθήτριές μου, οι οποίοι από τη γυναική ομάδα του Καματερού, από τις νεάνιδες τέλος πάντων, και όταν έβαζα γκολ με χειροκροτούσανε, την επόμενη μέρα πήγε ο πρόεδρος της πρώην ομάδας μου στην προπόνησή τους και απείλησε ότι αν ξαναγίνει αυτό θα τις διώξει. Και πάλι καλά τα κορίτσια βγήκανε μπροστά και είχαν πει ότι είναι φίλος μας, είμαστε 15 χρονών, είναι φίλος μας, δεν μας νοιάζει που παίζει σε άλλη ομάδα, και απείλησαν να τα διώξουν. 15 χρονών αυτό, έτσι.
0: Ναι. Άστα, σταμάτη. Είναι πολλά.
1: Άστα.
0: Έγινε, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια, σταμάτη.
1: Έγινε και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, Ολυμπιακούς και μη. Στην κυρία Ζέντα και στην κυρία Αποστολία. Με μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, σε όλους.
0: Παναρώνει όμορφα και χαιρόμαστε όλοι. Είπε στην αρχή της εκπομπής, ρώτησε στον κύριο Αεκτή τον Γιώργο,
1: ναι,
0: αν υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα, μπασκετικές ομάδες στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ρε φίλε Θέμη. Ποδόσφαιρο ελληνικό και μπάσκετ ελληνικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Παράγει η Ελλάδα ποδόσφαιρο. Αγοράζει ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
1: Κατά κύριο λόγο, ναι.
0: Όχι κατά κύριο λόγο, 100%, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Αν εξαιρέσει την Πορτογαλία που έχει μείνει η τελευταία που παράγει κάποια, έτσι μηδαμινά κάποιο ελάχιστο ποδόσφαιρο, και η Ισπανία, όλες οι άλλες, υπόλοιπες μεγάλες σχολές κλείσανε. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ σχολή να παράξει ποδόσφαιρο. Έκλεισε η μεγάλη σχολή της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει να πάει εδώ και 3 χρόνια σε Μουντιάλ. Ποιος η Ιταλία, η μεγάλη δάσκαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε η γερμανική, η μεγάλη γερμανική σχολή, και βλέπεις την εθνική Γερμανία να παίζει με 7 ευρώ. Έκλεισε η μεγάλη σχολή τον πλάβη της Ιουγκοσλαβίας και βλέπεις κάτι διαλυμένες πρώην Ιουγκοσλάβικες χώρες να μην ξέρουν να κοντρολάρουν με το καλάμι. Και εσύ μου λες ότι αν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν μίλησα για ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ μίλησα για ελληνικές ομάδες, Βασίλη.
0: Ελληνικές ομάδες υπάρχουν, αυτό τι σημαίνει? Και μπανάνες υπάρχουν στην Ελλάδα. Για βάλε ένα μπανανόδεντρο στην αυλή σου, θα ευδοκιμήσει?
1: Δεν θα ευδοκιμήσει, σίγουρα.
0: Λοιπόν, γιατί να ευδοκιμήσει το ποδόσφαιρο? Υπήρχε ποτέ κανείς δάσκαλος να μάθει στα παιδιά μπάλα? Και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν αποδημήσει τελευταία κατά καιρού στην Ευρώπη και κάνουν κάποιες μέτριες καριέρες σε μέτριες ευρωπαϊκές ομάδες, τις καριέρες αυτές τις κάνουν με δασκάλους, και με δασκάλους Ευρωπαίους, τηρώντας ευρωπαϊκές διδάχες. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης είναι και πολλοί παίχτες που, αυτό που λες, που και στην εθνική που παίζουν, που μεγάλωσαν και ποδοσφαιρικά μεγάλωσαν σε ξένες χώρες. Όπως είναι ο Καρέτσας, όπως είναι ο Παυλίδης.
0: Αν χάνουμε τον χρόνο μας, είναι αυτονόητο. Αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι, σαν το φίλο από το Γάλλο προηγουμένως, που βγαίνει και διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχουν, λέει, υποδομές για μπάσκετ, δεν υπάρχουν υποδομές για Grand Prix, δεν υπάρχουν υποδομές για τίποτα, λέει, για να παραχτούν αθλητικά παιδιά που έχουν ταλέντο. Και προβληματίζεται γι' αυτό. Και όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αυτός ο άνθρωπος, στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, δεν προβληματίστηκε ποτέ γιατί δεν βρίσκει κανένα ελληνικό προϊόν στα ράφια το ελληνικό σούπερ μάρκετ για να αγοράσει, να ζήσει.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, Βασίλη.
0: Προβληματίζεται γιατί δεν υπάρχουν μπασκέτες στις αυλές.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις αν προβληματίζεται ή δεν προβληματίζεται για το σούπερ μάρκετ. Αν προβληματιζόταν
0: για το γεγονός ότι πλέον η Ελλάδα δεν παράγει κανένα είδος πρώτης ανάγκης, θα σου ανέφερα αυτό πρώτα σαν πρόβλημα και όχι αυτά που σου ανέφερε. Φίλε, το ποδόσφαιρο από την εποχή που το αναλάβανε οι μεγάλες πολυεθνικές στοιχηματικές, δεν βλέπεις, και από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ και τώρα δεν βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει? Δεν πλασάρεται πλέον σαν αθλητικό προϊόν. Πλασάρεται σαν εμπορικό προϊόν, ρε φίλε. Ο Τζέφερι προχτές, Θέμη, δεν έσβησε απλά την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, ρε φίλε.
1: Έσβησε
0: ταυτόχρονα τη μαγεία και την ανεξαρτησία του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που επιτρέπεται σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός εντελώς ποδοσφαίρου να επηρεάζει μια τέτοιες αποφάσεις, ναι. Δεν διαφωνώ.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Αν θέλεις, κύριε Αμερικανέ, να πάρεις το Μουντιάλ, βάλε μπροστά τα αεροπλανοφόρα, ρε. Μόνο έτσι θα καταφέρεις να το πάρεις. Ποδοσφαιρικά δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν το ξέρεις το ποδόσφαιρο. Σόκερ το ονομάζεις. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να γίνονται αυτά τα πράγματα? Κι όμως, Θέμη, όταν το ποδόσφαιρο διοικείται από σφιοκάμπτες, τους οποίους ο Μέγας Μαραντόνα τους έλεγε μαφιόζους, διοικείται από σφιοκάμπτες και μαριονέτες, την καταλιά του τη βλέπουμε, ρε φίλε, τώρα στα γήπεδα της CIA και του State Department. Κάποτε, Θέμη, για τους πραγματικούς λάτρεις του ποδοσφαίρου, τα Μουντιάλ, ξέρεις πότε αρχίζανε?
1: Πότε?
0: Όταν ξεκίναγε να συμμετέχει η Βραζιλία. Και ξέρεις γιατί? Γιατί για τους Βραζιλιάνους το όμορφο παιχνίδι δεν είναι ένας τρόπος απλά για να κερδίζεις, αλλά η αυθεντική τέχνη του ποδοσφαίρου. Είναι η ατομική τέχνη του αυτοσχεδιασμού, φίλε Θέμη, και τη απλησία τη ποδοσφαιρική φαντασία. Βλέπει τέτοια πράγματα σε αυτέ τι βραζιλιέ.
1: Πλέον όχι. Καλά, και γενικότερα λοιπόν, οι ομάδε είναι πιο τυποποιημένες.
0: Γιατί να τα δει, αφού το ποδόσφαιρο διαλύεται. Το πουλάνε σαν προϊόν, σαν στοιχηματικό προϊόν. Για του Βραζιλιάνου, οι οποίοι τελειοποίησαν το ποδόσφαιρο το οποίο εφευρέθηκε στην Αγγλία, η δημιουργικότητα, η χαρά και ο ρυθμός ήταν το α και το ω ρε φίλε όταν πέσανε ποδόσφαιρο και τα χρησιμοποιούσαν όλα αυτά στο χορτάρι με μια μαγική ελευθερία κινήσεων, θυμίζοντας ρε φίλε την τελειότητα της τριγωνομετρίας που παραδοσιακά συνδέεται με τη μαγεία της Σάμπα, χορταίνοντας εμάς τους φιλάθλους μπάλα. Εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά γιατί είσαι μικρός. Οι Βραζιλιάνοι κάποτε, Θέμη, είχανε Πελέ, είχανε Ριβελίνο, είχανε Τουστάο, είχανε Γκέρσον, είχανε Σόκρατες, Ζίκο, Ρωμάριο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο. Πρόσεξε όμως, το χρόνο, ο χρόνος είναι παρελθοντικός, είπα είχανε. Τώρα όμως δεν έχουνε κάτι ανάλογο ρε φίλε. Εκτός από κάτι πυροτεχνήματα τύπου Βινίσιους που δεν σε πάνε πουθενά αυτοί ρε.
1: Εντάξει, βέβαια, Βασίλη, ο Βινίσιος νομίζω ότι το μικρότερο πρόβλημα ήταν σαν τη μήγαμε στο γάλα σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Εγώ τον Βινίσιος δεν τον αναφέρω σαν πρόβλημα. Τον αναφέρω σαν μέγιστο. Πάει πουθενά ο Βινίσιος. Σαν Βραζιλιάνος αυθεντικός. Γιατί δεν είναι αυθεντικός. Αυθεντική ήταν η παραπάνω που ανέφερα. Με αποτέλεσμα το βραζιλιάνικο ποδοσφαιρικό μεγαλείο Θέμη να φαντάζει μακρινή ανάμιση, ρε φίλε. Και όταν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο Θέμη μπαίνει σε μνημόνιο, το άθλημα του ποδοσφαίρου παγκοσμίως ψυχοραγεί, ρε φίλε. Αφού βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε, οι μέτροι οι Νορβηγοί έχουν έστω το Χάλαντ, ρε φίλε. Ενεστώντας χρόνος όμως, πιο ενεστώντας δεν γίνεται. Τον έχουνε έστω και αυτός ο μόνος του. Και αυτός τους οδηγεί σε διαδρομές που δεν είχαν ποτέ κανονιρευτεί, ρε φίλε. Με ομή κυριαρχική δύναμη που θυμίζει αρχαίο πιδαλιούχο Βίκινγκ. Και αυτό αποδείχθηκε στο χορτάρι προχθές που απέκλεισε τη Βραζιλία.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια η Νορβηγία δεν είναι μόνο Χάλαντ.
0: Και ξέρεις τι άλλο αποδείχθηκε? Ότι οι ποδοσφαιρικές πηγές της Βραζιλίας δυστυχώς στερέψανε. Και όταν στερεύουν οι ποδοσφαιρικές πηγές της Βραζιλίας, φίλε Θέμη, είναι σαν να στερεύουν οι πετρελαϊκές πηγές των Εμμυράτων. Μιλάω για το ποδόσφαιρο, έτσι χρησιμοποιώ αυτή την υπερβολή. Και εσείς μου λέτε τώρα δεν έχουμε μπασκέτες στα πάρκα, δεν έχουμε πίστες για να τρέξουν τα παιδιά με αυτοκίνητα, ραλί και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν υπάρχουν προϊόντα, δεν παράγονται ελληνικά προϊόντα. Πουθενά, σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις και δεν προβληματίζεται κανείς. Προβληματίζονται όλοι γιατί στις ελληνικές ομάδες δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Πώς να υπάρξουν Έλληνες παίκτες, αφού δεν παράγεται ελληνικό ποδόσφαιρο? Από πού?
1: Έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ? Μιχάλη, μέσα. Ακούγεις τώρα με κάποιες διακοπές, στην αρχή σ' άκουσα καλύτερα.
2: Με το Bluetooth δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί είμαι στον δρόμο για αυτό.
1: Έλα, τώρα σ' ακούω καλά.
2: Για χαρά. Και για Μπουσέλε.
1: Ναι.
2: Έπεσε ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται ότι... Μάλλον ο Γιαννακόπουλος, έτσι κακά τα ψέματα. Τώρα ο Γιαννακόπουλος δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Είναι η αλήθεια. Τα σχετικός Παναθηναϊκός. Έχω την εντύπωση ότι οι καλύτερες κινήσεις που κάνει την τελευταία τριετία για να το παρέσει ο Παναθηναϊκός τις κάνει φέτος. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, βέβαια. Να βάλουμε τρία καλοκαίρια. Δεν σου βάζω το καλοκαίρι που έγινε η ολική αναδόμηση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές μεταγραφές. Οπότε θα μιλήσουμε για το φετινό καλοκαίρι και τα δύο προηγούμενα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο κινήσεις ουσίας, έτσι.
2: Ναι, πολύ, είναι πολύ σοβαρή. Φυσικά πιο σοβαρή για μένα είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει, διαφορά.
2: Ο οποίος κατά τη γνώμη μου σκεπάζει όλα τα άλλα, παρόλες τις μεταγραφές που γίνεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή μεταγραφή που μπορείς να κάνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και νομίζω ότι μας χρωστάνε μια μεταγραφή ακόμα για να κόβουν τα λεγόμενά του. Υπάρχει και άλλη μια μεταγραφή.
1: Δεν ξέρω αν στην τετράδα έβαζε μέσα και το Διαμαντίδη. Αν αναφέρεσαι εκεί. Επειδή είπε για τέσσερις, είναι ο Μπαντιό, ο Γιαμπουσέλε και ο Μπόγκα. Δεν ξέρω αν έβαζε μέσα και το Διαμαντίδη, γιατί είπε ότι σε λίγο τον περιμένω στο γραφείο μου κλπ. Οπότε υποθέτω πως αυτός ο τέταρτος ήταν ο Διαμαντίδης, ρε παιδί μου, η επιστροφή του Διαμαντίδη.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή στο Νάσο.
1: Δεν σ' άκουσα.
2: Πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή στο Νάσο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Μπαντιό παίζει περισσότερο στο Νάσο, έτσι που πήρε.
2: Μία λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε. Ο Σέρτ δεν έχει φύγει ακόμα από
1: μάθημα. Ποιο? Όχι, έχει φύγει. Ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια.
2: Α, πότε έγινε αυτό, δεν το ήξερα.
1: Ανακοινώθηκε χθες, είχε φύγει πριν καμιά δεκαριά μέρες. Επίσημα, τον είχε αποχαιρετήσει.
2: Sorry, δεν το είχα δει.
1: Δεν πειράζει, πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σε ενημερώνουμε, Μιχάλη.
2: Οπότε θα πάει σε Άσο.
1: Βέβαια, στη θέση του Σόρτς πήρε τον Μπαντιό. Αυτό σου λέει ότι έχει ουσιαστικά.
2: Ο Μπαντιό παίζει και διάρρη.
1: Ναι, παίζει και διάρρη, αλλά παίζει και Άσο.
2: Κοίτα. Πάντα, έτσι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, εάν μείνει όπως είναι, με τα τριάρο τεσσάριο πεντάρια που έχει μαζέψει, η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε μαέστρο στη θέση 1. Όχι ότι ο Λούκας δεν έχει τις δυνατότητες, παρόλα αυτά όμως είναι πια 37, πόσο είναι, κάπου εκεί δεν το πεινάμε.
1: Είναι το 90, τον Ιανουάριο του 90, οπότε είναι 36, πάει για 37, ναι.
2: 37. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ένα πολύ πολύ καλό παίχτη στον Άσο να συμπληρώνει τουλάχιστον τον Λούκα και για τα επόμενα χρόνια.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή όμως στον Άσο μπορεί να παίξουν τρεις παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Γκραντ, είναι ο Μπαντιό και είναι και ο Σλούκας.
2: Ναι, εγώ δεν αντιλέγω, θα σου μιλάω για καθαρό Άσο τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε, εγώ έχω την εντύπωση χωρίς να το παίζω μάτις ότι θα δούμε άλλη μια μεταγραφή στον Άσο. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Μακάρι.
1: Θα το δούμε. Αν και νομίζω ότι μετά θα μαζέψει πολύ κόσμο, Μιχαλή. Το βλέπω δηλαδή λίγο δύσκολο.
2: Έχω εντύπωση ότι ήδη και οι δύο ομάδες, αν μου επιτρέπετε να πω την άποψή μου και για τον Ολυμπιακό, ήδη και οι δύο ομάδες έχουν μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Συμφωνώ μαζί.
1: Μιχαλή, μείνε στη γραμμή για δύο λεπτά για να πάω διαφημίσει και επιστρέφουμε, εντάξει.
3: Όποια και θέλεις άμεση δράση, Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Και πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Ήθελα πραγματικά έτσι από περιέργεια να δω, όπως εμείς τα 34, όπως είπαμε, έτσι και ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, στο αστέριο τι θα γίνει φέτος.
0: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, οπότε.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για μένα το μόνο που σώζει όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι από τη μια μεριά είναι από τον Μπράντοβιτς, ο οποίος, κακά τα ψέματα, μιλάει για την ομάδα μου, δεν υπάρχει κανείς που να είναι πάνω από αυτόν. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, προπονητής. Έχει τεράστιο βάρος. Αλλά και για τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκας πια έχει τεράστιο βάρος. Και θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί. Καταλαβαίνεις από τις φίλες που μαζεύει να του πει μα μου.
0: Ναι. Ίσως μόνο αυτό το επίσης, Μιχαλή, είναι επιλογές του Μπαρτζόκα. Δηλαδή για να πει ο Μπαρτζόκας ή ο Γιομπράντοβιτς ότι αυτόν τον θέλω για εκεί, σημαίνει ότι το έχει σκεφτεί από πριν. Δεν είπε κανένας από τους δύο προπονητές, δεν λένε φέρε μωρέ και θα δούμε εμείς την πορεία πώς θα το κάνουμε. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του πώς θα τους χρησιμοποιήσει τους παίχτες, είτε μιλάμε για τον Μπαρτζόκα όσον αφορά τους άσους του Ολυμπιακού, είτε μιλάμε για τους φόρουρ του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιχνίδια είναι λογικό πια να χρειάζονται οι ομάδες υπεροπλία, αυτές που θέλουν να φτάσουν πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Αλλά και μου κάνει εντύπωση, αν μου επιτρέπεις, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, φεύγω από τις ομάδες, ο ΠΑΟΚ φέτος έχει κάνει 3-4 κινήσεις στον μπάσκετ. Ο Άρης μου κάνει εντύπωση ακόμα που αν αφαιρέσουμε μόνο τον προπονητή, γιατί ποτέ δεν θέλει να σταθεί πια στο πρωτάθλημα και ο Άρης και οτιδήποτε αλλού. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακόμα κοιμάται, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Εντάξει, έχει πάρει κάποιους παίχτες, δεν έχει κάνει αυτό το μπάμ, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω τι θα το κάνει.
1: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, άμα δεις, πήρε και 3-4, ας πούμε, από το πάνω ράφι για τα δεδομένα παίχτες. Τι έχει πάρει 3-4. Ας αφήσουμε τον καλά, που είναι πολύ πάνω ράφι.
0: Έχει κάνει 2-3 κινήσεις και ο Άρης έχει κάνει πάντως. Μιχάλη, πήρε τον Μπίρτς, ας πούμε. Ο Μπίρτς, άμα δεν είχε αλλάξει κατάσταση, δεν πήγαινε ποτέ στον Άρη από την Φενέρμπαχτσε. Έστω και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ή ο Δημητρίεβιτς που τον πήρε τη Zenit, αλλά έπαιζε πέρσι στην Bayern, έπαιζε Ευρωλίγκα. Γι' αυτό ο παίχτης ο οποίος είχε βασικό ρόλο στο rotation. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι οι καλύτερες κινήσεις που έχει κάνει πάντως μέχρι.
1: Θα ήθελα πραγματικά να τους αφήσω μάλιστα. Θα χαιρόμουν φυσικά να μπουν, αν μπορούν να μπουν και στα πόδια των δύο μεγάλων. Θα ήταν μεγάλη αναβάθμιση για το πρωτάθλημα μου.
0: Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουν να.
1: Μα και με το χάρο. Λοιπόν, να μην σε ζαλίζω άλλο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Ζήτησε πληροφορίες ο Μπιλ Μπάισι, εντάξει. Οπότε έπρεπε να βγω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς, να του πω ότι τον ζηλεύω που είναι στην παραλία στο Κιάτο και κάνει τα μπάνια του. Και αν μπορείς, φίλε Μπιλ, και έχεις κανένα φουσκωτό, τίποτα, πάρ' το και κάνε βόλτα. Είναι καταπληκτικά. Εάν τραβήξει ανατολικά, έτσι, στο τέλος του κόλπου, είναι ο Ταλεποχώρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τα Μέγαρα Αλεποχώρη, να το πω έτσι, είναι Αλεποχώρη, Κόρινθος, Κιάτο, από πάνω έτσι λίγο Λοξά, να το πω έτσι, Γαλαξίδι, Μεσολόγγι, φτάνουμε Πάτρα, Ρίο Αντίριο, Γέφυρα, περνάς από κάτω, Πάτρα και βγαίνεις Ιόνιο και απέναντι ξέρω εγώ ποια είναι Λευκάδα, τώρα τέλος πάντων και μετά Ιταλία. Έτσι για να καταλάβουν περίπου πώς γεωγραφικά πώς είναι το... Όπου απέναντι...
0: Έφτασε λίγο μακριά νομίζω έτσι.
2: Τι πες?
0: Έχει φτάσει λίγο μακριά λέω. Πώς πήγαμε όταν λεποχώρη στην Ιταλία.
2: Ναι, γιατί έτσι δεν πήγαιναν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Έτσι κάτω, δηλαδή, τα μέγαρα, με πάση αρχαιότητα πάλι. Λοιπόν, τα Μέγαρα είχαν δύο λιμάνια. Το ένα λιμάνι ήταν, να το πω έτσι απλά, στην Πάχη. Ξέρεις που είναι η Πάχη?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Πάχη, δηλαδή Σαρωνικός. Το άλλο λιμάνι ήταν στα λεποχώρη. Παγιέ και γυρούσε. Έτσι, όπως λεγόταν κατά την αρχαιότητα. Λοιπόν. Και έβγαιναν κατευθείαν από εκεί για Ιταλία, να σωστώ να καταλάβεις. Δεν έκαναν τον, ξέρεις, Πελοπόννησο κάτω, κάπου Μαλαία και τα λοιπά. Λοιπόν, το ίδιο και οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι είχαν σαν λιμάνια το Πειραιά, η αρχαία Αθήνα, έτσι, το Πειραιά και τη Ραφίνα. Λοιπόν, και όποιος είναι σκαφάκιας, επειδή ήμουν παλιά, λοιπόν, μπορεί να κοντά σε Αλεποχώρη και από την πάνω μεριά, έτσι, δηλαδή από τη βορεινή πλευρά, δηλαδή τη στερεά Ελλάδος, να το πω έτσι, τη Βιωτία, έτσι. Λοιπόν, Υπάρχουν κάτι καταπληκτικά σπήλαια όπου μπαίνει με το σκάφος μέσα. Ακόμα και σταλακτήτες έχουν μερικά, έτσι. Μπαίνει με το σκάφος στην κυριολεξία μέσα. Κάτι μεγάλα κυλώματα. Δηλαδή να κάνεις και μπάνιο και ψαρετούρκα και είναι πραγματική μαγεία, τρέλα. Λοιπόν, Σάκης Κουβάς. Ο Σάκης ο Κουβάς ζει και βασιλεύει, φίλε Μπιλ. Και ποιος ήταν ο Σάκης ο Κουβάς? Ο Σάκης ο Κουβάς ήταν παίκτης του Βίζα και είναι ακόμα ένας θρύλος για τα Μέγαρα. Έπαιξε τη δεκαετία του 60 στον Βίζα και το 1971, αμέσως μετά το Γουέμπλεϊ, το τελικό του Γουέμπλεϊ, πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Ήταν από τους πρώτους σκόρερ της, ο Βίζας ήταν β' εθνική από το έως το 1900, τώρα δεν θυμάμαι, 65-66 ή 1966-67, όπου ανέβηκε α' εθνική. Και ήταν 2-3 χρόνια πρώτος σκόρερ β' εθνικής. Μιλάμε τώρα σε ηλικία, τώρα 20-22 ετών, έτσι.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω μιλήσει και μαζί του και είμαστε και πολλοί φίλοι, πολύ γνωστοί, μου είχε πει και την ιστορία της μεταγραφής. Τότε τον ζητούσαν, ο Ολυμπιακός είχε τότε το 71, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλους και αυτούς είχε ο Μαδάρα, δεν χρειαζόταν σεντερφόρ, τον ζητούσαν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Ο Ηρακλής μου είχε πει ότι του έδινε τότε, αν θυμάμαι καλά, 500 χιλιάρικα και να τον βάλει στον ΟΤΕ. Περίπου τα ίδια και ο ΠΑΟΚ. Στο δε παιχνίδι, πριν τελειώσει η σεζόν, που είχε πάει στον ΠΑΟΚ πάνω, ξεκινάει το παιχνίδι και ήταν δεξί εξτρέμ ο Περσίδης που ήταν στον ΠΑΟΚ. Είχε έρθει στον Βίζα. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι με τη σέντρα κατεβασιά Περσίδη από δεξιά, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά ψαράκι, ο Κουβάς, γκολ. Ο οποίος έχασε 3-1 τότε. Αλλά με το που τελειώνει το παιχνίδι, κάνουν ντου μέσα στο γήπεδο οι ΠΑΟΚτζίδες, τον εγκλωβίζουν τον Κουβά. Πάει, μου λέει, έρχεται να μου λέει ένα θερίο, μου λέει, σαν με 2 μέτρα, με βουτάει, μου λέει, σαμπούπουλα, με βάζει πάνω στους ώμους του και αρχίζουν, μου λέει, να με γυρνάνε επί μία ώρα γύρω-γύρω στο γήπεδο και όλο το γήπεδο να φωνάζει Κουβάς για να πάω στον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τέτοιες στιγμές, ναι, τώρα, έτσι. Και στον Παναθηναϊκό έπαιξε, αλλά είχε πέσει τώρα πάνω σε Αντωνιάδη και Δωμάζο. Και εντάξει, αναγκαζόταν, έπεσε δεξί αριστερό εξτρέμ πολλές φορές. Είχε ένα τραυματισμό, νομίζω έσπασε το πόδι του και έβγαινε από τον Παναθηναϊκό και ξαναήρθε στο Βίζα τότε, που ήταν ο Βίζας Β' Εθνική. Πάντως, σε ένα παιχνίδι, μπορεί να το βρεις και στο YouTube, όπου είναι Παναθηναϊκός Ηρακλής, έχει κάνει χατρίκ και σε εκείνο το παιχνίδι έλειπαν ο Δωμάζος με τον Αντωνιάδη και έπεσε μόνος σου στην επίθεση. Ο Βίζας τότε είχε και τρομερή ομάδα το 67. Πώς είχε γίνει? Έρχεται ο Μπούκοβι και κάνει ανανέωση στον Ολυμπιακό. Και όλοι οι παλιοί παίχτες του Ολυμπιακού ήρθαν στον Βίζα. Δηλαδή Ηλίας Ρωσίδης, Κοτρίδης, Μπέμπης. Ποιος άλλος ήτανε? Επίσης, και προπονητής ανέλαβε τότε και ο Λάκης Πετρόπουλος. Πριν όμως από τον Λάκη Πετρόπουλο, προπονητής του Βίζα ήταν ο Γκιούρκας Σεϊταρίδης, ο παππούς του Σεϊταρίδη που είναι στο Παναθηναϊκό. Και ο γιος του, ο Μίλτος, ήταν άλλος θρύλος για τα Μέγαρα, για τον Βίζα, ο οποίος πέθανε τώρα πριν από 2-3 μήνες, από ό,τι θυμάμαι. Ο Μίλτος, ο Σεϊταρίδης, ήταν το αμυντικό χαπ του Βίζα. Και είχαν και φοβερή χημεία, έβγαζε φοβερές ασίστ να βάζει γκολ ο Κουβάς. Αυτά, έτσι, πληροφοριακά.
0: Νομίζω τον κάλυψες απολύτως τον Μπιλ.
2: Ναι, και το υπόλοιπο κόσμο. Αλλά αν δεις αυτό το βιντεάκι, δεις Σάκης Κουβά, χατρίκ, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ηρακλής, το 71, το 72, υπάρχει στο YouTube, το οποίο το έχω δει. Μιλάμε, ξέρεις, τρίπλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και σουτ, μπαμ, γκολ. Δηλαδή για τέτοιες φάσεις. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και τον Βασίλη. Κάλεψε απολύτως τον Μπιλ. Δεν νομίζω να έχει παράπονο κανένα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει: γεια σου, Θέμη, τι λες για το ρόστερ του Παναθηναϊκού? Τώρα έχει 37 παίκτες και θα πάρει κι άλλους. Αν δεν περάσει τη League Phase, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αν είχε το διαχειριστεί ο Μέντι, θα πάθαινε κεφαλικό, λέει ο Μάριος. Εντάξει, βέβαια, άλλος προπονητής ο ένας, άλλος προπονητής ο άλλος. Θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστός το ότι θέλει μικρότερο ρόστερ, πολύ μικρότερο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός έχει σύνολο 40 40 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όλες η προετοιμασία προφανώς. Αλλά έχει 40 ενεργά συμβόλαια αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να διώξει αρκετούς παίχτες για να μπορέσει να πάρει και κάποια έσοδα για να τα ξοδέψει συνέχεια και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα. Πάντως, όσον αφορά τους πρώτους δύο γύρους, δηλαδή και την Πάξη, θεωρώ πως θα την περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και την επόμενη ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, ότι δεν θα έχει θέμα. Δεν είναι ομάδες οι οποίες είναι μεγαθύρια. Ας πούμε, η Πάξη έχει έναν προϋπολογισμό μικρότερο από κάθε άλλη ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Super League. Νομίζω αυτό τα λέει όλα έτσι. Οπότε θα έχει τον χρόνο το Παναθηναϊκός, γιατί έχει αρκετά βατούς αντιπάλους στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και η Πάξη αλλά και η ομάδα που αντιμετωπίσει στη συνέχεια θα είναι βατές. Να δούμε τι θα γίνει στα play-off του Conference League. Οπότε έχει δρόμο ακόμα, αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί είναι ok, πήρε κάποιους παίχτες, αλλά έχει να διώξει περίπου πάνω από 10 ποδοσφαιριστές. Έχει να διώξει έτσι. Όσον αφορά πάντως το ρόστερ του Παναθηναϊκού, όπως είναι τώρα, πρέπει να κάνει κάποιες ενέσεις ποιότητας. Δηλαδή, πέρα από το αριστερό άκρο της άμυνας, που πέρα από ποιοτικό θέμα, γιατί μιλάμε και για ποσοτικό θέμα, γιατί υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή. Ποιοτικό θέμα και όχι ποσοτικό υπάρχει στους στόπερ. Γι' αυτό ακούγεται ο Φαν Ρόγκελεν και γι' αυτό θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, είτε είναι ο Ολλανδός αυτός είτε είναι κάποιος άλλος. Να θυμίσω πως εκεί έχει πάρει ήδη τον De Frey. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρει ένα οχτάρι σίγουρα. Να δούμε αν στη θέση 10 θα πάει με Γιάνγκουσιτς και τα Μπόρδα ή θα πάρει και εκεί παίχτη. Και επίσης και έναν εξτρέμ, νομίζω πως ακόμη τον χρειάζεται. Ο Γιώργος λέει: υπεραξίες πληρώνει ο Γιαννακόπουλος. Λέει ο Γιώργος: εντάξει, έχει δείξει ο Γιαννακόπουλος ότι δεν έχει θέμα να δώσει χρήματα. Και μάλιστα, όταν είχε πάρει τον Ομπράντοβιτς, είχε πει κιόλας πως το budget, το ήδη μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη, θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ακόμη μεγαλύτερο. Οπότε λέμε ότι δεν έχει θέμα Παναθηναϊκός να δίνει χρήματα. Ναι, πολλές φορές πάντως, φίλε Γιώργο, πληρώνει και υπεραξίες. Όχι ότι δεν μπορεί να μην αξίζουν αυτά τα λεφτά, αλλά καταλαβαίνουμε πως για να πείσει έναν παίχτη και να τον κάνει τώρα δικό του ο Παναθηναϊκός, μπορεί να δεν θέλει να περιμένει και δίνει κάποια παραπάνω χρήματα για να κλείσει το deal. Ο Λευτέρης λέει: ο Μάκης είπε πως βλέπει η Γαλλία. Ωραία, τώρα είμαι σίγουρος πως θα το πάρει η Αργεντινή, λέει ο Λευτέρης. Θα το δούμε, παιδιά, στην πορεία αυτό. Οπότε μην βιάζεστε. Το φάγατε το Μάκη, το φάγατε. Αν και δεν έχουμε πολλά μηνύματα για το Μάκη σήμερα, παραδόξως. Ο Άγνωστος λέει: γεμάτα ελληνικά προϊόντα είναι τα σούπερ μάρκετς, σχετικά με την συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με τον Βασίλη. Ο Γιάννης λέει: μάλλον για να κάνω Γιαννακόπουλος, ήθελε να υπογράψει τον Ολυμπιακό, αλλά τον γράψανε κανονικά. Γιάννη, πες το μου, γράψε το μου άλλη μια εύκολο, φίλε, γιατί δεν κατάλαβα το τι θες να πεις ακριβώς. Ο Ιαν λέει: Βασίλης ο Πλαταμόνιος, μια όαση αναλύσεων στα Ριτζιανά με δομική σκέψη, πιάνοντας χειρολεκτικά τον Ταύρο από τα κέρατα και ακούγονται δημοσιογράφοι αναλφάβητοι στο ραδιόφωνο που η μόνη τους ανάλυση και τα μοναδικά τους προσόντα είναι το συνεπές Παπαγαλάκι Παύλε Παλιλίκη και η ανάλυση προβατίνας Σιγουρνοπούλας και των εντολών που του διέρει και βασίλευε. Κακόμοιρη Ελλάδα με τους διαφθορείς που κουβαλάς, λέει ο Ιαν. Εντάξει, τα έχουμε πει και άλλες φορές για τον Βασίλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το λέγει, έχει το δικό του ξεχωριστό τρόπο και κάνουμε πάντα, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε πάντα. Διαφωνούμε και αρκετές φορές. Πάντως, όπως και να έχει, παρουσιάζει την άποψή του, όπως λες και εσύ, Ιαν, με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Μάνος λέει: ωραίος ο Βασίλης. Βέβαια, Ελλάδα και εκείνη ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι έβαλαν τους κανόνες, λέει ο Μάνος. Σε αριστερό εξτρέμ, ο Κουβάς και Γκολτζής. Και μετά γράφει Παρίδης σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Βασίλη. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, μπορεί να περίμενε έναν από τους δύο τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ενδώσανε. Η Γουόκα Πιν Ντόρσεϊ, λέει ο Γιάννης. Ο Βασίλης λέει: Θέμη, εγώ δεν δέχομαι ούτε τις δηλώσεις του Εμπαπέ, ούτε τις δηλώσεις του Λατινοπούλου της Παραγουάης. Απαράδεκτες και οι δύο. Οι πολιτικοί γνωρίζουμε ότι παντού είναι όπως τους αποκαλεί ο κόσμος, αλλά για τους αθλητές όλων των σπορ, εγώ έχω απαιτήσει να σέβονται ανθρώπους, θεσμούς, συναθλητές και αντιπάλους, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα σου απαντήσω μόλις τελειώσουμε με τις γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλώς όρισες κιόλας.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Ο Αλέξανδρος Μοπηδά είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Τι κάνεις, πώς πέρασες?
0: Όλα καλά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Γέμισα και εγώ την μπαταρία μου, έκανα εγώ κάποια μπανάκια, ας πούμε. Εγώ είχα πάει στη Χαλκίδα, είχα πάει στη Στενία Βίας, θα ανέβει.
0: Ελπίζω να πέρασες όμορφα, φίλε.
3: Πέρασε πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι πολύ ωραίο το μου. Γιατί εμένα θα μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός του νερού με το πράσινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός και η Στενία Βίας το έχει αυτό. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε λίγο τη Στενή και ας πάμε στη συζήτηση που
0: ναι.
3: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ο κ. Βασίλης από τον Καταμόνα. Και μίλησε για τη Βραζιλία, ειδικά που η Βραζιλία είναι και μια ομάδα που υποστήριζε ανέκαθεν στο Μουντιάλ. Μου έδωσε την ευκαιρία ο κ. Βασίλης μου μια πάσα, δηλαδή να πείσω κάποιες σκέψεις μου. Και οι σκέψεις μου αυτές έχουν να κάνουν το εξής. Δεν ξέρω αν η Βραζιλία, επειδή έχει γίνει πολύ ευρωπαϊκή χώρα πλέον, δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Δεν ξέρω αν έχει το ποδοσφαιρικό της πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν αυτοί σε Μουντιάλ και όχι αυτοί που είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι. Δεν έχει.
3: Να κοίταξε. Να
0: ναι, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά σκληρό, θα έλεγα. Και δεν διακρίνονται οι Βραζιλιάνοι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Βραζιλιάνοι. Είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν και αυτοί οι μάγοι της μπάλας που λέμε. Αλλά είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που πάνε περισσότερο στη δύναμη και στο ποδοσφαιρικό ξύλο. Καλά, πολλές φορές και όχι ποδοσφαιρικό. Οπότε οι καλοί Βραζιλιάνοι, όπως συνέβαινε όμως πάντοτε, δηλαδή και ο Ρονάλντο το φαινόμενο και ο Ριβάλντο, δεν σου πηγαίνω στα πιο παλιά τώρα. Ο Ρονάλντο φαινόμενο, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ο Κακά, μεγαλούργησαν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή θα στηριχθεί σε κάποιους παίχτες που αγωνίζουν στο Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, αλλά κατά κύριο λόγο θα στηριχθεί όπως έκανε πάντα σε παίχτες που. Είναι από τους καλούς των ευρωπαϊκών ομάδων.
3: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό, Βασίλη μου, Θέμη μου, διότι η Βραζιλία πλέον έχει αλλάξει γραμμή πλέον. Δηλαδή εννοώ ότι δεν παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε κάποτε στα Μοντιάλ. Που έχανε και πάνω, έχεις από τα σούρδη η κατεβασία που θα έκανε, η φαντασία ενέργεια, οι αυτοματισμοί που είχε. Είχε δηλαδή σούπερ ομάδες η Βραζιλία. Δηλαδή αυτή η Βραζιλία που είδα τώρα φέτος από το Μοντιάλ. Δεν έχει προφανώς καμία σχέση με τις Βραζιλίες που είχα δει στο παρελθόν.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Τώρα με τον Αντσελότη προσπάθησε να παίξει ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό, πιο σύγχρονο. Δηλαδή να πιέζει ψηλά, να περιμένει πολλές φορές και πίσω από την μπάλα για να μπορέσει να χτυπήσει την αντεπίθεση γιατί είχε γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν είναι η κλασική Βραζιλία. Δεν είναι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο αυτό που ξέρουμε. Όχι, σε καμία το περίπτωση.
3: Εγώ αυτό ήθελα να δω όμως, Θέμη μου. Είχα την προσδοκία επειδή λέγεται Βραζιλία. Ή λέγεται Αργεντινή, ή λέγεται Παραγουάη, η οποία έπαιξε και αυτή χοντρό ξύλο με τους Γάλλους. Δηλαδή, περιμένεις από τις εθνικές ομάδες να δεις κάτι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και δεν το είδες. Αν εξαιρέσουμε λίγο, και αυτή λίγο όμως, την Αργεντινή λόγω Μέση.
0: Ναι.
3: Αν εξαιρέσουμε λίγο αυτή. Οι υπόλοιποι δεν είναι αυτές οι λατινικές ομάδες που είχαμε. Δηλαδή, καταρχήν λείπει πάρα πολύ το Περού από μέσα σε Μουντιάλ.
0: Ή ας πούμε απογοήτευση η Ουρουγουάη.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά δεν υπάρχει, όπως είπα και πριν, το Περού και η Χίλη που συμμετείχε σε άλλα Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Συμμετείχαν αυτές τις δύο χώρες και τώρα δεν υπάρχουν, δεν είναι καν στο χάρτη.
0: Εντάξει, έπαιξαν προκριματικά, δεν πέρασαν έτσι.
3: Ναι, δεν πέρασαν. Ναι.
0: Δηλαδή πέρασε η Παραγουάη, η Ουρουγουάη. Η Κωνσταντίνα είναι κεντρική η Αμερική, δεν είναι στην Λατινική.
3: Να, δεν είναι Λατινική.
0: Όχι, όχι. Παίζει μαζί με. Έπαιξε προκριματικά με IT κλπ.
3: Ναι, γι' αυτό μπήκε η ΑΕΤ και δεν είναι
0: η. Ναι. Από τη Λατινική Αμερική πέρασε η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη. Κάποιες ξεχνάω τώρα.
3: Ναι, αυτή είναι η πράγμα, ναι. Που είπες. Και επίσης θέλω να προσθέσω κάτι που πολλοί κόσμοι δεν του πολύ υπολογίζει. Και εγώ βλέπω τη Γαλλία σαν φαβορή για να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μην υποτιμάμε καθόλου το Μαρόκο.
0: Ναι. Το Μαρόκο είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε.
3: Ναι.
0: Επίσης
3: και
0: η Ολλανδία που απέκλεισε, η Ολλανδία ήταν πολύ καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή ήταν μια πραγματική μάχη.
3: Αυτό το παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ μου, δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ μου, Θέμη, ήταν το χθεσινό.
0: Ναι, λογικό.
3: Δηλαδή της Ολλανδίας με την Ελβετία.
0: Αλέξανδρε, καλύτερα να έβαζες επανάληψη στην Αργεντινή.
3: Ακριβώς. Προτιμούσα να βάλει αυτό.
0: Ναι. Ας...
3: Και φυσικά περιμένω να δούμε σπουδαία παιχνίδια. Γιατί βλέπω Νορβηγία, Αγγλία θα γίνει εκεί.
0: Ναι, εκεί ειδικά θα γίνει χαμός. Και μην η Νορβηγία την είχα δώσει και πριν την έναρξη του Μουντιάλ για την έκπληξη. Δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση να περάσει και την Αγγλία.
3: Ούτε εμένα να μου προκαλέσει εντύπωση.
0: Ναι.
3: Καμία. Αυτά θα ήμουν να μιλήσω.
0: Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
3: σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και εσύ να είσαι καλύτερα, αγόρι μου. Καλό απόγευμα, να είσαι καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Ακούω για τελευταίο των Μοϊκανών.
0: Έλα ρε Bill by Taxi.
4: Εάν μπορούσα αυτό το τηλέφωνο που πήρε σήμερα ο Βασίλης ο Ιγναντίου από τον Πλαταμόνα, θα το στέλνα, δεν ξέρω πού είναι, στο Κανάβεραλ είναι. Η επαφή που έχουμε, υπάρχει ένας δορυφόρος που ταξιδεύει από το 1977 στο διάστημα. Πετάει ανεξέλεκτα, ελεύθερα. Τώρα ανεξέλεκτα και ελεύθερα δεν ξέρω κατά πόσο. 25, πρόσεξε τι θα σου πω, 25 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα απέχει από τη Γη. Και έχουν επαφή τα μηνύματα που αλλάζουν με τη βάση εδώ, προφανώς αμερικάνικα είναι, κάνει 2 μέρες να έρθει το σήμα και 2 μέρες να πάει. Δηλαδή, θέλω, καμιά φορά μου αρέσει που δεν πιάνουμε εμείς με τα τηλέφωνα, με τα κινητάκια, με τα έτσι. Θα την έστελνα λοιπόν όλο αυτό το ρεσιτάλ που ξαναέδωσε ο φίλος μου ο Βασιλάκης από τον Πλαταμόνα, να πάει στο Voyager για να το στείλει στο υπερπέραν, στον Πλούτονα. Μήπως θα ακούσουν τίποτα, πώς το λένε, εξωγήινοι, πώς να τους πω, τι να πω, δεν ξέρω, κατάλαβες. Που ήταν ένα πραγματικό ρεσιτάλ και αλήθειες και μόνο αλήθειες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κύριε Βασίλη από τα Μέγαρα, πολύ χάρηκα, σε ευχαριστώ. Περιττώ να σου πω ότι ήμουν μέσα στο 3-1 το hat-trick του Σάκη του Κουβά με τον Ηρακλή. Και πολύ ήθελα έτσι να χάρηκα που άκουσα ότι είναι καλά ο Σάκαρος. Έτσι, το μόνο γήπεδο που δεν μπόρεσα να... Δεν τέριαξε να πάω στα Μέγαρα, ρε, που είναι δίπλα, ρε.
0: Δεν έχεις πάει στα Μέγαρα.
4: Δεν έχω πάει στα Μέγαρα στο γήπεδο, το μεγάλο.
0: Ναι, κατάλαβα, στο μεγάλο.
4: Τότε που ήταν πρώτη εθνική, που δεν μπορούσε άνετα, που γίναμε παντού. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε όλα χωμάτινα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, και δεν τέριαξε να πάω ποτέ στα Μέγαρα, στο Βίζα, ας πούμε, να δω το Βίζα. Ο οποίος ήταν πολύ καλή ομάδα, κρατήθηκε κάποια χρόνια, ήταν στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, θερμή παράκληση, κύριε Βασίλη, από τα Μέγαρα, αν έχεις την καλοσύνη, άφησε το τηλέφωνο στην Αντριάννα, το τηλέφωνό σου, να σε πάρω να επικοινωνήσω μαζί σου, να κάνω μια έτσι, όπως πηγαίνω και έρχομαι καμιά φορά, έτσι που πάω και έρχομαι Αθήνα, να πω λίγο, να κάνω μια παράγκαψη, να έρθω να πούμε ιστορίες για τη σπήλαια, άκουσα που μου αρέσουν εμένα, πώς το λένε, που μπαίνουν μέσα και βάρκες και πώς το λένε, πατραχάνθρωποι και τέτοια. Λοιπόν, που κάποτε θυμάμαι όταν περνάγαμε από τα Μέγαρα Θέμη, πριν από 50 χρόνια, έτσι, ήταν απίστευτη η μυρωδιά από τα κοτόπουλα, ρε. Γιατί ήταν, γιγόντουσαν τότε, εκεί ήταν η βάση, πώς το λένε, στα Μέγαρα ήταν τα ορνηθοτροφία, ρε.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Και μύριζε απίστευτα, δηλαδή, η περιοχή βέβαια...
0: Σύσπα για το Ρουθούνι,
4: τα επόμενα χρόνια, εντάξει, μειωθήκανε, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ήτανε το αφάν κατέ των Μεγάρων, ήταν τα περίφημα κοτόπουλά τους. Λοιπόν, έλα στο μπάσκετ, θα μας κλείσει φυλακή ο άνθρωπος, θα μας στείλει σε κανένα τρελοκομείο. Παίρνει, αγοράζει, πιάνει αυτό. Αρέσει που ο Φρύ τα μαθαίνει πρώτος.
0: Και μετά ο Φρύ είναι άμεσο συνεργάτης.
4: Ο Φρύ πρώτα. Λοιπόν, ο Βαλοφίλε σήμερα φυσάει λίγο κορυφιακούλης, δηλαδή όταν λέμε φυσάει 3-4 αποφοράκια, απλά δεν είναι λάδι.
0: Ναι, έχει λίγο αλλά και στην Κύθνο τις προηγούμενες μέρες γινόταν χαμός που είχε και τα αποφόρτα πολλά, ήταν...
4: Εσύ, Κύθνο, καλά. Όλες οι κυκλάδες.
0: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό τώρα που μας πέρασε, όταν πρώτο έφυγα, ήταν άστο. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έπαιρνε τα πράγματα.
4: Είχε φάει Κύθνο,
0: Ναι, έπαιρνε τα πράγματα και τα σήκωνε στον αέρα. Άστο.
4: Δηλαδή, μια επίσκεψη, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες αξίζει, έτσι.
0: Ναι, αξίζει. Είναι όμορφο νησί. Έχει ωραία μέρη. Να το ψάξει λίγο, ναι. Αμάξι θέλει. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το νησί.
4: Από οπότε, πράσινο.
0: Πράσινο δεν έχει, ξέρω νησί, είναι Κυκλάδες.
4: Ναι, Κυκλάδες, ρε γάμο, αυτό, ναι. Δηλαδή τα μόνα νησιά
0: που... Αν θες πράσινο πήγαινε, Σκόπελο πήγαινε, Σκιάθο πήγαινε από εκεί.
4: Α, καλά, τώρα, σποράδες, τώρα τι μου λες τώρα.
0: Πήγαινε
4: έχω πάει και πνίγομαι εκεί μέσα.
0: Ξαναπήγαινε, δηλαδή, λίμα, εκεί είναι όμορφα νησιά με πράσινο μέχρι τη θάλασσα.
4: Δεν έχω πάει κάποια νησιά, δηλαδή Κύθνο και αυτά και...
0: Ναι.
4: Στέριφο, Σύφνο, Θυμάμαι στη... πώς λένε ρε το νησί το... από τη Ραφίνα που είναι καμιά ώρα.
0: Ικαία. Ικαία.
4: Όχι Ικαία, Ικαία είναι από, από το Σούνιο, η Τιά. Από τη Ραφίνα ρε. Πώς η... το λένε ρε.
0: Τέλος πάντων. Ναι, με έχει κολλήσει και εμένα τώρα.
4: Είχαμε πάει, ναι, είχαμε πάει σε ένα μέρος που ήταν νότια και δεν κουνιόταν φύλλο. Έτσι, και από πάνω, κάπα και με μηχανή τότε, εκείνα τα χρόνια, αληθεύα. Και δηλαδή να με πετάξει ο αέρας κάτω. Στην Άντρο, ρε.
0: Στην Άντρο.
4: Η Άντρος και η Νάξος είναι τα μόνα νησιά που έχουν πρασινούλι. Δεν τα μπορώ εγώ τα ξέρω νησιά, δεν τα μπορώ εγώ τώρα. Δηλαδή, δεν το γουστάρω, άμα δεν έχει...
0: Θες και το πράσινο σου, ρε παιδί μου, ναι.
4: Ρίκια, ρε, βάλτε ρίκια, μην βάλτε πέφτα, ρε. Τα ρίκια πιάντε, ρε, είναι σκληρά δεντράκια. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, για τα μέγαρα, πιστεύω να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Λοιπόν, έγινε, Μπίλ, να σε καλά, φίλε.
4: Και εγώ χάρηκα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το αναφέραμε νωρίτερα, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Χρήστος Αλεξίου από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ με οψιόν αγοράς ενώπιση του επόμενου καλοκαιριού έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την ΑΕΚ, όπου κλείνει ουσιαστικά με αυτή την μεταγραφή της θέσης των κεντρικών αμυντικών. I can't pretend we didn't bend. It's harder than it seems. Επίσης είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Αλεξίου να αγωνίζεται βασικός στα παιχνίδια του Κυπέλλου, καθώς να θυμίσω πως από φέτος πρέπει να αγωνίζονται δύο παίχτες κάτω των 22 ετών ως βασική στο κύπελλο Ελλάδος. Ο Αλεξίου είναι γεννημένος το 2005, οπότε καλύπτει τα κριτήρια αυτά και φυσικά μιλάω για παίχτες όπου πρέπει να είναι Έλληνες. Α, και να απαντήσω και στο μήνυμα του Βασίλη που το άφησα για...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
9: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
10: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και οι απολαβές του κυμαίνονται στα 4 εκατομμύρια ετησίως. Την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που παρουσίασε τη νέα του φανέλα και τη χορηγική συνεργασία με τη Superbet. 8 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας αναμένεται να λάβει ο Δομινικανός Γκάρντ. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν μια ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεπτά. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του και εμείς μονάζιγα χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο ΤΑΔΕ 2 και ο ΤΑΔΕ 3, δήλωσε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχετικά με τις περιπτώσεις των Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και Παπα-Νικολάου. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός μας, τόνισε με τη σειρά του Γιώργος Αγγελόπουλος. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο 21 ετών στόπερ Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος παραχωρείται δανεικός από την Ίντερ με την οψίον του να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρακόβ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Η Φάλκο από την Ουγγαρία, η βελγική Adverb και ο νικητής του πρώτου προκριματικού είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ στον όμιλο του Basketball Champions League της νέας σεζόν. Δύσκολη κλήρωση για το Περιστέρι που θα βρει στο δρόμο του τις Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Ισπανό μέσο Μπαπτίστα Σανταμαρία, ο οποίος την περσίνη σεζόν αγωνίστηκε στη Βαλένθια και αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ολλανδία. Θέμα ωρών να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση του αριστερού μπακ στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στο κομμάτι της τακτικής έδωσε ο Γιάκοπ Νίστρου. Στη Super League 2 η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών αριστερού μπακ Σεμπάστιαν Ρίνγκ για την σεζόν 2026-27. Ανοιχτό το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ μετά τον υποβασμό των Λύκων. Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από Αγγλία και Πορτογαλία. Ο Γιάννης Νιάρχος από τη Βίσλα Πλοκ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σλοβάτσκο. Ο 24χρονος φόρο αγωνίζεται την τελευταία εξαετία σε ομάδες της κεντρικής Ευρώπης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου 2026 και ήρθε η ώρα να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα αναλύσουμε και θα δούμε με τους συναδέλφους κοντά μας, τον Βαγγέλη Δουκάκο, τη Σοφία Λυσιώβα, τι έχουμε γύρω από ΕΠΟ Διαιτησία Super League 2 Γάμα Εθνική, αλλά θα δούμε και ότι άλλο υπάρχει. Μείνετε στην παρέα μας για την επόμενη μία ώρα.

Και βεβαίως τα παράπονα των Αιγυπτίων για διαιτησία το έδωσαν, λέει, στην Αργεντινή. Έγινε αυτό που ήθελε ο ρέφερι, τόνισαν ο κόουτς της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, και ο επιθετικός Μουστάφα Ζίκο. Ξεσπάθωσαν λοιπόν μετά τον αποκλεισμό του Σιφαραώ. Ο κότς είπε πως είδε ένα γκολ να ακυρώνεται ορθά και ένα άλλο να μετρά κανονικότατα.

Βεβαίως τα τραγελαφικά με τη FIFA συνεχίζονται μετά τον Μίστερ Ιφαντίνο, εκεί όπου έγινε ό,τι έγινε με τον επιθετικό των Αμερικανών και μετά την παρέμβαση του Τραμπ, τα είχαμε πει τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί κανονικότατα τα ξημερώματα απέναντι στο Βέλγιο. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το μόνο που κατάφεραν είναι να δεχτούν 4 γκολ από τη βελγική ομάδα και να αποκλειστούν από τη συνέχεια. 1-4 λοιπόν, όπως είπαμε, και έμεινε όμως παρακαταθήκη, αυτό αρνητική θα έλεγα, το γεγονός της παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Πρόεδρο της FIFA προκειμένου να απαλλάξει τις τιμωρίες του τον επιθετικό ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να αγωνιστεί στο εν λόγω παιχνίδι. Οι δυο τους φαίνεται ότι έχουν καλή σχέση και το λέμε καλή, διότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Ιφαντίνο, μέχρι και βραβείο ειρήνης έδωσε στον Τραμπ σε πρόσφατη κλήρωση. Έτσι λοιπόν, τι να πει κανείς, βραβείο ειρήνης, έναν άνθρωπο που έχει εισβάλει σε ανεξάρτητα κράτη, έχει δολοφονήσει αθώους και έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε κανένας να κάνει, και να βγαίνουμε λοιπόν και να δίνουμε βραβείο για την ειρήνη. Τώρα αυτό πόσο ειρωνικό είναι δεν το ξέρω, να εισβάλλει λοιπόν και να δολοφονούνται οι πολίτες μιας χώρας, ανθώοι άνθρωποι, λέγοντας ότι βρίσκεται εκεί και εισβάλλει για να βοηθήσει την καταπίεση από τους ηγέτες τους, τους ανθρώπους εκεί, οι ανθρώποι που καταπιέζονται με λίγα λόγια, και αυτός εισβάλλει και τους σκοτώνει για το καλό τους, μάλλον έτσι βγαίνει, όπως λέει και το λαϊκό άσμα του Γιάννη Μιλιώκα, για το καλό τους. Λοιπόν, αποφασίζει να εισβάλλει κάπου, να καθαρίσει ανθρώπους, να αφαιρέσει νέες ζωές από παιδιά, άμαχους και ούτε άλλο, απλούς πολίτες με λίγα λόγια, και αυτό είναι για το καλό και δεν είναι για το χρήμα, για τα πετρέλαια, για την οικονομική μπίζνα, για κάθε οικονομικής φύσεως δικά του συμφέροντα και ούτε ο καθεξής. Φτάσαμε εδώ λοιπόν, ο κάθε ισχυρός, όπως είπαμε, να εισβάλλει, να ζητάει, να δικαιώνεται, και να το κακό ποιο είναι, αυτός που τον ακούει και κάνει αυτό που κάνει, όπως είναι ο Ιφαντίνο, δηλαδή τα είπαμε πάλι και πάλι, δεν είναι δυνατόν, και αυτό είναι ένα ακραίο γεγονός που συνέβη στη FIFA, παρενέβη η UEFA, τα είπαμε, οι ομοσπονδίες άλλες όπως του Βελγίου και άλλες, αλλά θα πρέπει αυτό να μην τελειώσει εδώ. Κανονικά ο ίδιος θα πρέπει να παραιτηθεί, να τον παραιτήσουν προσεχώς, γιατί αυτό είναι ό,τι ακραίο έχει γίνει μετά το 62, το 1962, όπως είπαμε, δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά τότε μιλούσαμε για άλλες εποχές και άλλα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο, και άλλα σήμερα το 2026. Κοντά μας είναι, φίλες και φίλοι, για τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr.

Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, μια υποταγμένη FIFA να κάνει εξυπηρετήσεις και το χειρότερο ακόμα, αυτό το οποίο είναι απίστευτο, είναι η διαιτητική ομάδα του αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου που θα αποτελείται μόνο από Αργεντίνους. Μια πεντάδα λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει συμβεί άλλη φορά, πέντε η ομάδα των διαιτητών σε ένα παγκόσμιο να προέρχονται όλοι από την ίδια χώρα και

το οξύμορο ποιο είναι εδώ. Οι μεγάλοι αντίπαλοι, οι δύο ομάδες, οι ομάδες μάλλον που θα διεκδικήσουν πιθανότατα μέχρι το τέλος το τρόπαιο, είναι η Αργεντινή και η Γαλλία πρωτίστως. Εκεί λοιπόν, όταν βάζεις απέναντι στη Γαλλία πέντε Αργεντίνους, η δυτική ομάδα λοιπόν από εκεί, και δεν είναι άλλος από τη μια χώρα, άλλος από την άλλη, συνηθίζεται, για παγκόσμιο μιλάμε, και γίνεται αυτό, ο κύριος Ιφαντίνο εδώ κάνει άλλο ένα κακό, και οι άνθρωποι του εκεί που διοικούν τη FIFA, γενικώς τη μεγαλύτερη την παγκόσμια ομοσπονδία, και γίνεται αυτό που γίνεται, αφήνοντας παράπονα σε πολλούς και υπονοούν διάφορα ότι δεν λειτουργεί με τέτοια μέτρα και σταθμά όπως πρέπει μια παγκόσμια ομοσπονδία.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ιδιαίτερη μάλιστα ήταν ότι ο Τραμπ βγήκε κάποια στιγμή σε συνέντευξη, τον έδωσε στην κυριολεξία τον Ινφαντίνο, λέγοντας ανοιχτά και κάθαρα ότι τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: αδερφέ, κάνε αυτό το πράγμα, γιατί είναι άδικο. Ο συγκεκριμένος διαιτητής κακώς τον απέβαλε. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ. Δεν ξέρω. Και είπε ότι γνωρίζει και πολύ από ποδόσφαιρο. Τώρα, πόσο γνωρίζει ο Τραμπ από ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Όσο γνωρίζω εγώ από baseball, ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν κάποιοι ισχυροί ηγέτες αντιλαμβάνονται το δίκαιο, και για τους ιδίους το δίκαιο το αντιλαμβάνονται ως συμφέρον, το δικό του συμφέρον, εκείνο είναι το δίκαιο και όχι αυτό που πρέπει. Έτσι λοιπόν ζητούν εξυπηρετήσεις, κάνουν πράγματα σαν κάτι ανυπόταχτα παιδιά που δεν συμμορφώνονται, και αν δεν τους κάνεις το χατήρι εξαγριώνονται και απειλούν. Τέλος πάντων, αυτά είναι δυστυχώς, αλλά τι κάνει η FIFA, είπαμε και πάλι, και θα πρέπει εκεί να μην υποκύπτουν σε πειρασμούς, σε τέτοια ζητήματα, γιατί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και γενικώς το ποδόσφαιρο έχει κανόνες και πρέπει να τηρούνται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εν τω μεταξύ, το ξύμωρο είναι ότι ο Μπάλογκαν, ο ποδοσφαιριστής των Αμερικανών, για αυτόν τον οποίο μιλήσαμε και μιλάμε και γίνεται λόγος, έπαιξε κανονικά απέναντι στο Βέλγιο, αλλά δεν έφτανε.

Το παγκόσμιο κύπελλο, φίλες και φίλοι, θα μας απασχολήσει και στοιχηματικά αργότερα. Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε παιχνίδι. Θα σας δώσουμε για Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή τα παιχνίδια. Τα τέσσερα έχουμε, βρισκόμαστε στην προημιτελική φάση. Τα ζευγάρια Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Την Κυριακή δύο παιχνίδια. Νορβηγία-Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα και Αργεντινή-Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά είναι τα παιχνίδια πλέον. Θα σας δώσουμε όμως και δύο παιχνιδάκια από τον πρώτο προκριματικό του Champions League για στοίχημα για σήμερα δηλαδή. Όποιος δεν έχει υπομονή να περιμένει μέχρι αύριο και στη συνέχεια.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, επιλέξαμε να μην έχουμε κάποιο καλεσμένο στη συνέχεια. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία αξίζουν και είναι σημαντικά, μιας και δεν έχουμε μεγάλη αθλητική δραστηριότητα εσωτερική. Έχουμε λοιπόν θέματα και κοινωνικά τα οποία κατά καλό καιρό θέλουμε να τα θίγουμε εδώ. Αναφερόμαστε σε χρέη, βουνό και με οφειλέτες που οφείλουν προς το Δημόσιο Ασφαλιστικά Ταμείο πάνω από 157,3 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 ήταν καταγεγραμμένα. Και βεβαίως έχουμε την κυβέρνηση η οποία προχωρά σε κάποια ρύθμιση 72 θέσεων, δώσεων συγγνώμη, αλλά να δούμε εκεί τι μένει απ' έξω, ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν και ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να φτάσει κάποιος εκεί. Πράγματα τα οποία δεν βοηθά η κυβέρνηση όσο πρέπει και μιλάμε για 4 εκατομμύρια ιδιώτες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια χρέη προς το δημόσιο, ίσα με τα 2 τρίτα του ΑΕΠ της χώρας. Μιλάμε για, και αν συνυπολογίσουμε και τα τεράστια οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά με συρρυκνωμένους τους μισθούς, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Και το οξύμορο σε όλα αυτά, μια ρύθμιση που γίνεται, θα τα πούμε στη συνέχεια, και με επιτόκιο μάλιστα δεν φτάνουν οι προσαυξήσεις που δεν κουρεύονται ή δεν γίνεται κάτι άλλο να απαλλαχτούν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να τα απεξέλθουν που έχουν πνιγεί, βάζουν και ένα επιτόκιο 5,84 προκειμένου να σφίξει ακόμα η ζώνη, η λωρίδα στο λαιμό και να μην μπορεί ο κόσμος συγκεκριμένα να ανασάνει. Είναι ανυπόφορο αυτό που συμβαίνει. Θα σας δώσουμε στοιχεία αναλυτικά στη συνέχεια. Προς το παρόν, Σοφία Λυσιώβα, να μείνουμε στα αθλητικά και να μας πει τι έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία στη Super League 2 με τις ομάδες σιγά-σιγά να ετοιμάζονται, να οργανώνονται, οι περισσότερες εξ αυτών τουλάχιστον, γιατί έχουμε και ομάδες που δεν κινούνται πολύ γρήγορα. Οι μεταγραφές είναι καθημερινές. Κυρίως ο Πανσεραϊκός κάνει δυνατές κινήσεις, έχοντας το δίδυμο της επιτυχίας των τελευταίων χρόνων Συμπανάκο Βοσνιάδη στο τιμόνι. Οπότε γίνονται κινήσεις δυνατές που βοηθούν, που δίνουν υποσχέσεις στον κόσμο mm-hmm. που είναι έτσι ζεστός και επειδή έχουν κυκλοφορήσει και τα διαρκεία και υπάρχει μια, να το πούμε, μια καλή διάθεση στις αίρες mm-hmm. γιατί πήρε τον Βερνάρδο, ανανέωσε με το Μασκανάκι και γίνονται καλές δουλειές. Δηλαδή ακόμα είμαστε σε αναμονή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε από τη Δευτέρα, είχαν προαναγγελθεί οι αλλαγές και για το αν θα προχωρήσει μεταβίβαση των μετοχών, αλλά υπάρχει μια σιγή ηθίωση έκτοτε και είναι και λίγο ύποπτη. Ο χρόνος κυλάει. Οι ημερομηνίες που είχε θέσει ο κύριος Δαβέλη σαν όριο έχουν ξεπεραστεί και γενικά υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια η διοίκηση του, η απερχόμενη πλέον διοίκηση, ο Χιλέντα Βέλη, δήλωσε τη συμμετοχή της ΑΕΛ στη Super League 2. Οπότε θα πρέπει όμως γρήγορα να λυθεί το θέμα για να μην έχουμε καθυστερήσεις κι άλλες.
0: Ναι.
1: Ότι όπως είπαμε, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου. Έχει οριστεί η σέντρα. Mm-hmm. Ας δώσουμε και ας πούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση, αν και τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία. Η ημερομηνία που ορίζεται είναι και αυτή που βλέπουμε την μπάλα κυλάει στο χορτάρι, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι να κινείται στην αναγέννηση Καρδίτσας. Όπου εκεί ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει ο ιδιοκτήτης ο Παπαδημητρίου, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν υπάρχει η επόμενη μέρα κτλ. Στον Πανιόνιο συνεχίζεται έτσι, έχει ξεκινήσει προετοιμασία και ανακοινώθηκαν και 10 αποχωρήσεις, πέστες που δεν υπολογίζονταν, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν πάει και σε άλλες ομάδες. Γενικά υπάρχει μια μυθικότητα. Τώρα στις 15 του μήνα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε μια συνεδρία στο Δέλτα Σίγμα. Ναι. Εκεί θα αποφασιστεί η οριστική μορφή του πρωταθλήματος, δηλαδή θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί η προκήρυξη. Υπάρχει το βασικό πλάνο των 30 αγωνιστικών, γιατί είμαστε 16 ομάδες, αλλά υπάρχει και το σενάριο που δεν συνάντησε, που μάλλον συνάντησε αντίσταση το προηγούμενο Δέλτα Σίγμα για play-off και play-out, τα οποία θα δούμε αν θα περάσει για να υπάρχει. Επίσης περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για την ηλικία των μικρών και όλα αυτά που ορίζονται από την προκήρυξη.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, ηρεμία κατά τα
0: άλλα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Νίστρουμ, ο Τζέικομ Νίστρουμ. Ο Παναθηναϊκός είπε να μάθει να κερδίζει ξανά, να υποφέρουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Έτσι λοιπόν, ο Δανός προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στους απεσταλμένους δημοσιογράφους στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της πρώτης προετοιμασίας του τριφυλιού υπό τις οδηγίες του. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αναφέρθηκε στις πρώτες εντυπώσεις που του άφησε το ρόστερ του στη δουλειά που έκανε με τους παίχτες και για το project για τη νέα σεζόν. Επιπλέον σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να χρησιμοποιήσει το τριφύλι, την οτροπία που θέλει να χτίσει με τους παίχτες του, αλλά και την απόφαση να αναλάβει τα ενία του Παναθηναϊκού. Είπε λοιπόν, πλέον γνωρίζουμε καλύτερα την ομάδα. Έχετε περάσει αρκετές ημέρες, το ρώτησαν μάλλον. Σε ερώτηση, πλέον γνωρίζετε καλύτερα την ομάδα. Έχετε περάσει αρκετές ημέρες με τους παίχτες. Πώς θα περιγράφετε την ταυτότητα και το στυλ ποδοσφαίρου που θέλετε να δώσετε το project σας στην ομάδα σε αυτή τη φάση τη σεζόν? Και ο ίδιος είπε, συνήθως λέω ότι γνωρίζεις πραγματικά καλά την ομάδα σου όταν έχεις περάσει από όλα. Όταν έχεις παίξει επίσημα παιχνίδια, όταν έχεις κερδίσει, όταν έχεις χάσει, όταν έχεις δει πραγματικά πρόσωπα, πραγματικά πρόσωπα όλων. Όπως είπα και στους παίκτες χθες, το τελευταίο πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι το ταλέντο και η ποιότητα που έχουμε στο ρόστερ. Γιατί θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει προοπτική όχι μόνο από τους παίκτες που ήρθαν από έξω, αλλά και από τους πολλούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να αποδίδουν καλύτερα, όσο ατομικά, όσο και ως σύνολο. Λοιπόν, να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάσο Καλαμάρα, Καλαμαράς, τώρα δεν βλέπω, λέει, ο οποίος για τα προηγούμενα που λέγαμε γράφει, γεια σου φίλε μου, υπάρχει δείγμα ότι η Γαλλία έχει πάρει πολύ ποντάρισμα, πιθανόν να την αποκλείσουν. Θα τα δούμε, φίλε Τάσο, αυτά συνονόματε, το τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που έκανε η FIFA, να ορίσει 5 Αργεντίνους, όλη την ομάδα τη διαιτητική δηλαδή, κόντρα σε αυτό το παιχνίδι με το Μαρόκο, της Γαλλίας με το Μαρόκο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μου τον Κώστα Πανάθα, λέει, υπογράφει. Γράφει η ιστορία ενός μολυβιού. Βεβαίως, φίλε Κώστα, έχεις κατεβάσει εδώ ένα ολόκληρο κατεβατό. Πώς να το διαβάσουμε τώρα, θα κουράσουμε στον αέρα. Ας κάνω μια προσπάθεια δηλαδή. Λέει η ιστορία ενός μολυβιού. Το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε: «Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς και μήπως είναι μια ιστορία για μένα?» Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε στον εγγονό της: «Όντως γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό και από τις δύο και από τις λέξεις είναι το μολύβι που χρησιμοποιώ. Θα ήθελα όταν μεγαλώσεις να γίνεις σαν κι αυτό.» Το παιδί περίεργο κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο, αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο το οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει 5 ιδιότητες, τις οποίες αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο. Πρώτη ιδιότητα. Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό το χέρι το λέμε Θεό και εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά του. Δεύτερη ιδιότητα. Πότε πρέπει να σταματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο μυτερό. Έτσι μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες, γιατί θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Και τρίτη ιδιότητα, το μολύβι μας επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα λάθη. Καταλάβαμε ότι το να διορθώνουμε κάτι που κάναμε δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντικό για να παραμένουμε στο δρόμο του δικαίου. Τέταρτη ιδιότητα, αυτό που έχει την ουσία σήμερα στο μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, αλλά ο γραφίτης που περιέχει. Έτσι, να φροντίζεις πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Τέλος, η πέμπτη ιδιότητα του μολυβιού αφήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι λοιπόν, να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου θα αφήσει ίχνη και να προσπαθείς να έχεις επίγνωση της κάθε σου πράξης. Το διάβασα, φίλε Κώστα, όλο γιατί είναι συμβολικό αναφορικά με τον Ιφαντίνο και με όλα αυτά για τη FIFA. Μεγάλο βέβαια, ελπίζω να μην κουράσαμε τον κόσμο. Να είσαι καλό, καλό απόγευμα. Έκανες τόσο κόπο να το γράψεις και είπα να μην σε αφήσω έτσι. Διδακτικό πάντως και καλό για ως παράδειγμα. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για στοίχημα. Είπα νωρίτερα ότι θα σας δώσουμε τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, αλλά θα σας δώσω και 2 σημερινά για την Τετάρτη, μιας και δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι από το Μουντιάλ. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σημερινά Τετάρτη. Θα πάμε στην πρώτη, αγώνες του πρώτου προκριματικού του Champions League. 9-22 κωδικός, Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια 1999. Το μάτς ξεκινά στις 7. Θα το προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Η Φλόρα Ταλίν είναι εστονική ομάδα, η Ιμπέρια από τη Γεωργία. 1-90 λοιπόν η απόδοση. Και πάμε στο δεύτερο για σήμερα παιχνίδι. Αυτό ξεκινά στις 8 από την ίδια διοργάνωση. 9-26 Πετροκόμ Ιγναντία Ρογκοζίνα. Πετροκόμ Ιγναντία Ρογκοζίνα, καλά το είπα. Θα πάμε σημείο 1 ημίχρονο, μόνο ημίχρονο, με απόδοση 2,75.

Θα τα πω άλλη μια φορά αυτά τα δύο. 9-22 Φλόρατα, Λίνι Μπέρια, 1999, 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. Και 9-26 Πετρογκούμ, Γναντία, Ρογκοζίνα. Σημείο 1 ημιχρόνου και μόνο. Άσος ημίχρονο δηλαδή με απόδοση 2-75. Πάμε τώρα και στα καλά που λέμε, με υπομονή όμως. Αυτά γιατί ξεκινούν από αύριο και τελειώνουν την Κυριακή. 124 Γαλλία Μαρόκο. Είναι ένα μάτς που ξεκινά, όπως είπαμε, την 5η στις 11 το βράδυ. Θα το προτείνουμε 2-3 γκολ. Σε αυτή τη φάση δεν θα έχουμε ανοιχτά παιχνίδια. Περιμένουμε σφιχτά. 2-3 λοιπόν με απόδοση 1-90. Πάμε για την Παρασκευή. 125 κωδικός. Ισπανία-Βέλγιο. Και εδώ 2-3 θα προτείνουμε. Και τόσο η Ισπανία όσο και το Βέλγιο. Το Βέλγιο βεβαίως έχει και κάποια αμυντικά κενά. Αλλά το 2-3 νομίζω μας καλύπτει. Απόδοση 1-94. Και πάμε για την Κυριακή, 126, Νορβηγία-Αγγλία, στις 12 τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση. Θα πάμε στο Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Δεν νομίζουμε ότι οι Νορβηγοί θα καταφέρουν και εδώ να πάρουν νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, άντε να είναι ισοπαλία και να πάνε παράταση ή ό,τι άλλο, αν δεν πάρει νίκη η Αγγλία. Χ2 λοιπόν και άντερ 3,5, συνδυαστικά απόδοση 1,80 και 127 Αργεντινή-Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα προτείνουμε άσο και άντερ 3,5 εδώ με απόδοση κοντά στο 2. Πάμε άλλη μια φορά αυτά. 124 Γαλλία Μαρόκο 2-3 γκολ με απόδοση 1-90. 125 Ισπανία Βέλγιο 2-3 γκολ με απόδοση 1-94. 126 Νορβηγία Αγγλία Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5 με απόδοση 1-80. Και 127 Αργεντινή Ελβετία άσος και άντερ 3,5 με απόδοση 2. Αυτά τα δώσαμε από σήμερα γιατί εμείς δεν έχουμε εκπομπή μέχρι την Κυριακή εδώ. Θα έχουμε λοιπόν την Παρασκευή όμως στην τηλεόραση του Blue Sky, παράθυρο στα σπορ, 11:30 ζωντανά εκεί. Θα έχουμε και στοιχηματικές προτάσεις, αλλά θα έχουμε κοντά μας και τον διοικητικό ηγέτη, το πρώην διοικητικό ηγέτη ΣΑΕΚ, τον Στράτο Γιδόπουλο, τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και πρόεδρο για μια περίοδο, το Βασίλη Κωνσταντίνου. Θα έχουμε τον Ιάκωβο Χατζαθανασίου, θα έχουμε τον Σωτήρη Βορειά, τον πρώην διεθνή. Μια παρέα εκεί με πολλά και διάφορα. Συντονιστείτε και την Παρασκευή θα τα πούμε εμείς από την τηλεόραση.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι έχουμε κοντά μας άλλη μια φορά την εταιρεία Dead Car Hail για τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, φανοπία κυρίως και από λακκούβες ή ό,τι άλλο έχετε. Μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 211-411-2288, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com. Μιλάμε για τη σύγχρονη μέθοδο PTR, η οποία αποκαθίσταται η κάθε βλάβη στη λαμαρίνα ή όποια ζημιά έχετε, και χωρίς να βάφετε το αυτοκίνητό σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Να θυμάστε, Dead Car Hail στην Καλλιθέα, Λεωφόρο Συγκρού 238. Ο Γιώργος Δημόπουλος, ο φίλος μου, είναι εκεί. Μπορείτε να τον πάρετε και να ζητήσετε όποια ενημέρωση θέλετε.

και θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό που είπα νωρίτερα για τα τεράστια χρέη που υπάρχουν από 4 εκατομμύρια ιδιώτες προς τα, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτή η καταγραφή ήταν μέχρι το 2024 τον Οκτώβριο. Χρέη προς το δημόσιο λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, είσαμε τα 2/3 του ΑΕΠ της χώρας. Όπως προκύπτει λοιπόν από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ως τον Οκτώβριο του 2024 οι οφειλές προς ΑΕΔΕ και ΚΕΑΟ είχαν φτάσει συνολικά στα 157,3 δισεκατομμύρια. Δεν αναφέρουμε εδώ σε τράπεζες που χρωστούν ιδιώτες, δεν αναφέρουμε σε άλλα πράγματα, αναφέρουμε μόνο προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για χρέη στο ΚΕΑΟ, 1.569.257 οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούσαν 48,2 ευρώ συνολικά. Το 41,8 από αυτούς, 655.764 οφειλέτες, είχαν οφειλές μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Αντιθέτως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο των κύριων οφειλών, 94,4%, αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ακούστε τώρα πια το οξύμορο στην όλη υπόθεση. Από τα 48,8 δις των ασφαλιστικών οφειλών, κύριες οφειλές θεωρούνται τα 29,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τα πρόσθετα τέλη, προς αυξήσεις δηλαδή και αυτά, φτάνουν στα 19,2 δις ευρώ. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν ακριβώς, τέλος του Σεπτέμβρη 2023, το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ παρουσίασε αύξηση κατά 1,7 δις ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών κατά 113 εκατομμύρια ευρώ, όσο και των πρόσθετων τελών κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρω και τις προσαυξίες γιατί έχει αξία παρακάτω. Ωστόσο, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από τους οφειλέτες με χρέη πάνω από 10.000 ευρώ κατά 471,4 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Αντιθέτως, μείωσαν τα χρέη τους κατά 358,4 εκατομμύρια ευρώ μικροοφειλέτες που οφείλουν για κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω από 10.000 ευρώ. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβουμε τώρα με τη νέα ρύθμιση που διαφημίζει η κυβέρνηση, η ρύθμιση 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ όμως, όπου χιλιάδες οφειλέτες μένουν εκτός και από αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχουν λοιπόν παγίδες και αποκλεισμοί. Για πάμε να το δούμε λοιπόν, να ενημερωτικά περισσότερο και για όλους εσάς που θέλετε αυτή την ενημέρωση, για να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτά λοιπόν που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών, παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για εξόπληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από το μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες αφήνουν εκτός ένα σημαντικό μέρος των οφειλετών, περιορίζοντας τελικά τον αριθμό όσων μπορούν να υποφεληθούν. Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Όμως, δεν αρκεί μια οφειλή να είναι παλαιά για να ενταχθεί. Ο νομοθέτης έχει θέσει φίλτρα που αποκλείουν πολλούς ασφαλισμένους ήδη από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. Ποιοι μένουν τώρα εκτός? Ο μεγαλύτερος αποκλεισμός αφορά όσους έχουν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με άλλα λόγια, οι συνεπείς οφειλέτες που προσπάθησαν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα χρέη τους δεν αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αντίθετα, ευνοούνται όσοι δεν είχαν ενεργή ρύθμιση, γεγονός που ήδη προκαλεί προβληματισμό για την ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων. Η δεύτερη παγίδα. Εκτός της ρύθμισης μένουν ουσιαστικά και όσοι έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
εφόσον αυτές δεν έχουν εξοφληθεί, δεν έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει παλαιά χρέη που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να ενταχθεί επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στην πράξη, φίλες και φίλοι, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από μια πρόσθετη οικονομική υποχρέωση. Πριν αποκτήσει πρόσβαση στις 72 δόσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει ξεχωριστά όλα τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Τώρα τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι οφειλέτες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν την καρτέλα των οφειλών τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑ. Εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν οφειλές από το 2024 και μετά, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορούν να προχωρήσουν στην αίτηση για τις 72 δόσεις. Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη ενεργή ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την επιλογή της νέας ρύθμισης το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και δεν επιτρέπει την υπαγωγή. Η προθεσμία έως το τέλος 26, λοιπόν, η αίτηση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα, η ρύθμιση προβλέπει έως 72 δόσεις, όπως είπαμε, αλλά τι, με επιτόκιο 5,84 και με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το ύψος της οφειλής και τους όρους ρύθμισης. Ακούσατε όμως νωρίτερα, φίλες και φίλοι, που είπαμε ότι στην προηγούμενη αναφορά που κάναμε, ότι οφειλές οι οποίες άγγιζαν τα 48 εκατομμύρια, υπήρχε ένα μεγάλο ποσό το οποίο ήταν από προσαυξήσεις, κάπου 19 δισεκατομμύρια από προσαυξήσεις. Εδώ λοιπόν ούτε κουρεύεται κάποια προσαύξηση, αλλά και η ρύθμιση αυτή γίνεται με ένα υψηλό επιτόκιο για την εποχή, όταν οι τράπεζες για καταθέσεις χρημάτων σου δίνει κάτω από ένα ευρώ, από ένα ευρώ, όπως είπα. Εδώ λοιπόν είναι 5,84 επιβάρηση επιτοκίου και φαντάζεσαι τώρα, είναι οι προσαυξήσεις ήδη μέσα. Είναι και το επιτόκιο, ο κόσμος είναι πνιγμένος στην κυριολεξία και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην αντέχει, να μην μπορεί να τα αποπληρώσει και να σκάει στην πορεία. Τη στιγμή που εισπράττει μεγάλη κριτική η κυβέρνηση για την φιλοσοφία της ρύθμισης, καθώς η κυβέρνηση παρουσιάζει τη νέα ρύθμιση ως μια γενναία παρέμβαση για την ανακούφιση των ασφαλισμένων. Ωστόσο, η εφαρμογή της δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια καθολική ρύθμιση, αλλά για ένα μέτρο με αυστηρά κριτήρια, το οποίο αποκλεί σημαντικές κατηγορίες οφειλετών. Ενστάσεις διατυπώνονται κυρίως από το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι που επέδειξαν συνέπεια εντάσσονται γέρος στις οφειλές τους σε προηγούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς των 72 δόσεων. Παράλληλα, η απέτηση να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν ξεχωριστά όλες οι οφειλές από το 2024 και μετά δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό εμπόδιο, ιδίως για μικρούς επαγγελματίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπνεύσουν από το κύμα ακρίβειας, όπως είπα νωρίτερα, και την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. Αυτά προς σκέψη, οι κυβερνώντες θα πρέπει να είναι περισσότερο λογικοί και λιγότερο έτσι εχθρικοί, θα έλεγα, απέναντι στον πολίτη σε κάποια χρονική περίοδο, σε κάποια χρόνια, σε μια περίοδο μάλλον που ο κόσμος ματώνει να βγάλει την καθημερινότητά του.

0: Δυσκολεύεται, όπως είπαμε, να βγάλει την καθημερινότητά του και όλα αυτά είναι μια θηλιά στο λαιμό για όλους. Είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούν να εισπραχτούν από τον κόσμο με κατασχέσεις, με το ένα, με το άλλο. Πρέπει κάποιος να καταλάβει στην κυβέρνηση και γενικότερα ότι όλοι αυτά τα βάρη, τα χρέη έχουν έλθει από υπερβολικές γενικώς επιβαρύσεις, από επιβαρυντικά εφορίες, επιβαρυντικά θέματα που έχουν πράξει στο παρελθόν και γενικότερα επιβαρύσεις μεγάλες από φόρους που δεν αντέχει ο καθένας να πληρώσει και που χρεώνεται διαφορετικά, γιατί αν μπορούσε να τα πληρώσει, σίγουρα κανένας δεν τα άφηνε απλήρωτα. Δυστυχώς βρίσκεται ο κόσμος σε αδιέξοδο. Πάμε στο Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε θέματα ΕΠΟ και διατησίας. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, προχωράνε τα θέματα.
0: Φίλε, δεν ξέρω αν άκουσες, αναφέρθηκα στα πολλά χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και στη νέα ρύθμιση του 72 δώσεων προς τον ΕΦΚΑ, που υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, ναι, προκειμένου ο κόσμος να μπει και να αριθμίσει με επιτόκια 5,84, ναι, με καθόλου κούρεμα προς αυξήσεων κτλ. Έχει γονατίσει η κοινωνία και τα πράγματα είναι λίγο, και είναι ένα κοινωνικό θέμα που έχει επιβαρύνει πολύ κόσμο και είναι θηλιά στο λαιμό του. Αυτό.
1: Ναι. Τώρα τι, αυτό έχει σχέση με το ποδοσφαιρικό, γίνεται?
0: Καθόλου, φίλε, καθόλου. Αλλά είπα μια παρένθεση στα κοινωνικά ζητήματα που αποσχολούν τον τόπο. Ναι, καθόλου, ναι, ναι, καθόλου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια κάποιες οφειλές οι οποίες έχουν γράψει το χιόνι, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες.
0: Όχι, δεν λέω μόνο για τον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Λέω υπάρχουν και χρέη, ναι, αλλά τα οποία έχουν μείνει.
0: Νοικοκυριά και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι σωστό. Συμπάσχουμε. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής, ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πλέον αυτή η οποία θα καθορίσει τα πάντα. Δεδομένου ότι έχουμε συνεδριάσεις της Super League, η οποία δεν έχει μόνο την εκλογή του Προέδρου, αλλά έχει να συζητήσει και το θέμα της. Και προτάσεις που υπάρχουν γύρω από τις ομάδες για τη νέα περίοδο, για την προσεχή, όχι αυτή την περίοδο, την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αν θα γίνουν 16, που είναι κάποιο κομματάκι δύσκολο, αλλά απέχει και την πρόταση για goal line. Υπάρχει μια εισήγηση να εφαρμοστεί, αλλά όχι στο εύρος των πολλών χρημάτων, 1.200.000, αλλά με δύο κάμερες σε κάθε εστία, που είναι λιγότερο αυτό το χρέος, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θα υπάρξει πρόβλημα, πιστεύω θα περάσει αυτή η πρόταση, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι την ημέρα όπου υπάρχει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στις 16 του μήνα, έχει βάλει τώρα πλέον η ΕΠΟ, έβαλε την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, το οποίο σημαίνει ότι το πρωί στις 10.30 θα συζητηθεί πλέον εκτενέστατα η πρόταση για να έχουμε Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες στα ντέρμπι. Η πρόταση από ό,τι φαίνεται έχει οριμάσει, ο Λανουά θα κάνει την σύγκριση, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Φάνηκε καθαρά και στο Μουντιάλο ότι εκείνο που περνάει, εκείνο που μετράει και φαίνεται ότι τα υπερφελαγγίζει όλα είναι το VAR, δεδομένου ότι πολλές φάσεις χάθηκαν και στο Μουντιάλ, πέναλτι που δεν δόθηκαν και δόθηκαν εκ των υστέρων με τον έλεγχο που έγινε από το VAR. Οπότε φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν υπάρχουν φωνές. Μπορεί ο Ολυμπιακός να αντιδράσει, αλλά και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει μιλήσει περί αυτού. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και έστω και κατά πλειοψηφία αυτό θα περάσει. Ο Λανουά έχει έτοιμη την πρόταση. Ήδη μίλησε μέσω διαδικτύου στους διεθνείς, οι οποίοι ήδη ξεκινάνε από αύριο. Έχουμε την πρώτη συμμετοχή του Πολυχρόνη, ο οποίος σφυρίζει στο Σεράγεβο μάτς για το Conference League. Και γύρω από τους νέους κανονισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, όπου ο διαιτητής πηγαίνει, βλέπει το VAR και στη συνέχεια ανακοινώνει στον κόσμο, στους φιλάθλους, την απόφασή του, αυτό δεν θα υπάρχει. Αυτό ναι μεν το εφάρμοσε τώρα η FIFA, αλλά αυτό δεν φαίνεται ότι θα περάσει από πλευρά UEFA, και για να υπάρχει και στα πρωταθλήματα των ομοσπονδιών. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα όμως, οι αλλαγές, όλα αυτά τα, στις αλλαγές στο play out, στους τραυματισμούς και τα λοιπά, θα εφαρμοστούν όπως έχει αποφασιστεί και εφαρμόζονται ήδη και έχουν περάσει και στον κανονισμό διαιτησίας. Αυτή είναι λοιπόν η καθοριστική εβδομάδα που έρχεται, και πλέον θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, δεδομένου ότι εκεί θα καθοριστούν και άλλες λεπτομέρειες. Υπάρχει πρόταση, είπαμε, για τις 16 ομάδες, αλλά να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Υπάρχει πρόταση και από τη Super League 2 να γίνουν play-off και play-out, αλλά με άλλο φορμάτ. Έτσι, οι ομάδες αντιδρούν, θέλουν πρόταση περισσότερο, αυξημένα τα τηλεοπτικά έσοδα, γιατί πλέον θα είναι σε έναν όμιλο. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα να συζητάμε και να λέμε αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν, και όλες κατά συγκυρία είναι η υπόθεση των Ελλήνων διαιτητών, η κλήρωση του πρωταθλήματος του νέου Super League, αλλά και η συνεδρίαση της Super League 2 είναι στις 16 του μήνα, δηλαδή στην επόμενη Πέμπτη.
0: Και ένα με δύο κουβέντες γιατί κλείνουμε, την πεντάδα που όρισε η FIFA για το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο που είναι όλοι Αργεντινοί, τι σχολιάζεις?
1: Ναι. Έπρεπε να γίνει και αυτό, έπρεπε να γίνει. Τώρα, άμα αρχίσουμε, δηλαδή, και χθες που έπαιξε ο Γάλλος, τι έπρεπε να πούμε τώρα? Οι παιδιά έχουν αρχίσει και λένε τώρα τα διάφορα.
0: Όχι, για όλη την πεντάδα λέμε το διαιτητό.
1: Ναι, για όλη την πεντάδα. Ναι, για όλη την πεντάδα. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται, να είναι η ομάδα ενιαία.
0: Έχει συμβεί αυτό στο Μουντιάλ άλλη μέρα, άλλη φορά?
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Δεν θα κοιτάξουμε αν έχει ξανασυμβεί.
0: Ξέρεις, αλλά... Βαγγέλη, το είπα και νωρίτερα. Επειδή οι μεγάλες ομάδες, οι δύο, τα φαβορεί για την κατάκτηση του παγκοσμίου, είναι η Αργεντινή με τη Γαλλία. Θα δούμε τη διαιτησία πώς θα πάει.
1: Θα τη δούμε. Θα τη δούμε τη διαιτησία, και πρέπει να πούμε ότι είπαμε ότι και το άδικο είναι, δεν ευλογείται. Δεν το έκανε ο Ινφαντίνο με τον Τραμπ, αλλά σπάσαν τα μούτρα του.
0: Έτσι, το είπα.
1: Άρα λοιπόν, μην πιάνει τώρα να πει.
0: Το είπα και εγώ νωρίτερα. Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.
0: Και με τον Βαγγέλη Δουκάκο φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Εσείς μείνετε εδώ στο 984 η Δερβέτεν Sports, διότι διαφημίσεις, Γιώργος Ιωάννου, δελτίο ειδήσεων, μην το ξεχνάμε, έχει ξυπνήσει τώρα. Και στη συνέχεια Σάγκης Μπουσδούνης. Να είστε όλοι καλά, εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός, στις 5 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήστε.

κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς, αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου, οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας, τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα, είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση, εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιόριζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνδεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο, γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή,
και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία

να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω έτσι απλά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω γίνει κομμάτια. Τελευταία φορά που δεν είμαι καλά και σε βλέπω στα μάτια μου μπροστά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω δάκρυα στα μάτια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: περισσότερη απόσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσουμε όλοι δυνατούς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.